Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 69 44 510 782.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Που μεταφέρει πάνω από 2.000 επιβάτες θα αναχωρήσει μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων, τα οποία παρατείνουν επίσης την έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, ενώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή εφηλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης γνωστοποίησε ότι εξετάζει καθημερινά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας ως βασική αιτία της ανόδου των τιμών. Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Στην Αθήνα αναμένεται να φτάσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ενεργειακή Σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου αλλά και η ενίσχυση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών, όπως και η αμυντική συνεργασία και τα ελληνοτουρκικά. Το κίνητρο του δράστη της πτήσης Thriller της Fly Dubai προς το Tel Aviv ερευνούν οι αρχές. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό πιλότο που μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, ο οποίος επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως ο πιλότος, παρόλο που τραυματίστηκε σοβαρά, αντιστάθηκε και κατόρθωσε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας τους επιβάτες και το πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 93-78 στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας ανακοίνωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αναφέροντας ότι την κατάλληλη περίοδο θα πει σε όλους τους Πορτογάλους τις αιτίες που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στη φιλόξενη και μεγάλη ραδιοσυχνότητα του Alpha Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που φτιάχνουμε κάθε πρωί. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, εκεί έξω έχει έρθει για τα καλά το φθινόπωρο, προσεγγίζει το χειμώνα, γίνεται κακός χαμός παιδιά στην Κρήτη, 112 πάνε και έρχονται στο Ρέθυμνο, Μυλοπόταμο, πραγματικά πάνω στα Ζωνιανά έχουμε πλημμύρες, έχει φύγει ο κεντρικός δρόμος, αποκεντρευτικό δίκτυο. Οι άνθρωποι είναι μέσα στα σπίτια τους. Τώρα με το πρώτο φως θα δούμε τι άλλο μπορεί να έχει προκύψει. Είχαν προειδοποιήσει βέβαια οι μετεωρολόγοι και είχαν ληφθεί τα σχετικά μέτρα, είχαν κλείσει σχολεία και όλα τα σχετικά. Σε ετοιμότητα ήταν και ο μηχανισμός εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα μηχανήματα. Τώρα θα δούμε επιχειρούν σε διάφορες περιοχές και το φαινόμενο εξελίσσεται, έτσι, γιατί βγαίνει νέο έκτακτο που λέει ότι θα πέσει πολύ νερό, πολύ νερό. 2 μήνες βροχής θα πέσουν στην Κρήτη, εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Καλό μήνα και βέβαια έτσι ο Οκτώβρης μπήκε επισήμως για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όχι μόνο ο καιρός αλλά και ο λογαριασμός. Γιατί τώρα ακόμα δεν έχουμε ανάψει τα καλοριφέρ και όλα αυτά, περιμένουμε. Βέβαια στα βόρεια υπάρχει μια αδικία. Δηλαδή, γεωγραφικά οι άνθρωποι του Βορρά έχουν ήδη ανοίξει τα καλοριφέρ και τη θέρμανσή τους γιατί κάνει κρύο, έτσι. Εμείς ακόμα είμαστε στο περίπου, το κοιτάμε, αλλά σκεφτόμαστε κιόλας μήπως τελικά ένα μάλινο, ένα μπαμπακομάλινο, ένα πουλοβεράκι, κάτι θα είναι πιο οικονομικό από το να πάει να γεμίσεις ή να λειτουργήσεις διάφορα μασίνια που πληρώνεις και δεν ξέρεις πόσο θα φτάσει ο λογαριασμός. Αλλά εντάξει, έχουμε την κυβερνησάρα εδώ πέρα που άνοιξε, λέει, τι άνοιξε την κάνουλα, παιδιά, προσοχή, με ρέγουλα, μην ανοίξει κάνουλα περίεργα, 5-10 λεπτά. Για τη βενζίνη τίποτα, αλλά θα τα πούμε και αυτά. Αλλά τέλος πάντων, ξαφνικά αποφάσισαν ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Και στην Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκ ανοίγουν σαμπάνιες. Θα κάνει και μια παρέμβαση ο Ανδρουλάκης σήμερα και για αυτό των 100 δόσεων τον μηχανισμό, αλλά και για άλλα ζητήματα που έχουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα το θέμα της Golden Visa και τις τροπολογίες για το μηχανισμό αυτό που έχει προτείνει ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, όταν κερδίζεις παραπάνω σε μια ενεργειακή κρίση από το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αυτά να επιστρέφουν, έτσι αλλιώς αυτά είναι υπερκέρδη για το κράτος, έτσι, γιατί έχει μάθει το κράτος να λέγεται υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Θα βάλουν στις επιχειρήσεις στην τσέπη τους να τους τραβήξουν τα λεφτά λοιπόν, αλλά τα υπερκέρδη που βγάζει η κυβέρνηση, άρα δεν, το κράτος εκεί πέρα δεν, όχι, όχι, όχι, μας τα παίρνει από τη μία τσέπη, μας τα επιστρέφει όχι σε όλους. Μισά και μαραμένα. Τέλος πάντων, και μέσα σε όλο αυτό μαθαίνουμε διάφορα ωραία παλαβά για το τι συμβαίνει στον χώρο της υγείας, έτσι. Πάνω από 100 οδοντιατρία διαφήμιζαν υπηρεσίες για Botox, παιδιά. Καλά, μου πείτε, εδώ διαφημίζονται οι πολιτικοί και δεν τρέχει τίποτα. Διαφημίζουν τα προγράμματά τους, κάνουν προεκλογικές εκστρατείες. Μήπως να φτιάξουμε ένα political match αντί για το MedWatch για να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται και με τους πολιτικούς. Τέλος πάντων. Αλλά και από την άλλη, παιδιά, είπαμε φθινόπωρο και καιρό φθινοπόρου θα έχει. Μην γκρινιάζετε. Τα 112 χτυπάνε. Έχουμε απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα Λαύριο. Και η κακοκαιρία με καταιγίδες θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο θα είναι το μοτίβο σήμερα. Οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο σας τόπα, Χανιά, Ρέθυμνο, Κρήτη γενικώς. Στην Αττική είναι φως θα πυκνώσουν κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου στο Ισραήλ. Το θρίλερ αυτό με την πτήση Fly Dubai, ένας ήρωας πιλότος που έσωσε τη ζωή 174 ανθρώπων. Αυτοί οι δύο, ο ένας που ήθελε να το ρίξει, το μαχαίρωσε, ο συγκυβερνήτης, και ήθελε να το ρίξει. Τέλος πάντων, έγιναν προσπάθειες. Ευτυχώς υπήρχαν τυχαία, όπως μας λένε, στο αεροπλάνο δύο άλλοι πιλότοι και κατάφεραν να το προσγειώσουν. Εδώ τώρα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα τα ζητήματα ασφάλειας για το Ισραήλ. Είναι σε σταθερή κατάσταση ο κυβερνήτης, υποκράτησε ο συγκυβερνήτης και βέβαια είναι συγκλονιστικές και μαρτυρίες των επιβατών για όσα συνέβησαν στο πιλωτήριο. Και έχουμε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ και μιλάμε στις ΗΠΑ. Μιλάμε για την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τένεσι, καθώς η 50χρονη καταδικασμένη σε θάνατο παρέμενε στη φυλακή και αρκετά χρόνια, γιατί να φανταστείτε ότι καταδικάστηκε σε θάνατο το 1995 για τη δολοφονία 19χρονης μαζί με τον σύντροφό της. Αυτή ήταν 18 χρονών.
και έχουν περάσει περίπου 3 δεκαετίες στην πτέρυγα των θανατοποιητών για να εκτελεστεί. Υπήρξε ένα θρίλερ σε σχέση με το αν θα εκτελεστεί τελικά. Αλλά υπήρχε μια απόφαση εφετείου κτλ. Τελικά το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αποφάσισε να γίνει η εκτέλεση. Όμως όταν πήγε να γίνει η εκτέλεση και τις χορηγήθηκαν οι δύο δόσεις, αυτή παρέμεινε ζωντανή. Σήκωσε το κεφάλι της και είπε: «Παιδιά, καίγομαι. Είναι normal αυτό?» Και κλείσανε τα παράθυρα εκεί που είναι διάφορα παράθυρα, τέλος πάντων, που βλέπουν οι δημοσιογράφοι, οι διάφοροι τέλος πάντων εκεί πέρα παράγοντες που παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Τα κλείσανε, τους βγάλαν έξω από την αίθουσα και ακόμα δεν ξέρουμε τώρα τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση. Θα το δούμε. Κατά τα άλλα, η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Βιλερμπάν 102-79 στο Telecom Center Athens και βέβαια έδειξε ότι αυτό που έγινε τέλος πάντων εκεί στο Super Cup ήταν κάτι τυχαίο. Θα το δούμε πώς εξελίσσεται. Και σήμερα βέβαια παίζει και η Ελλαδάρα με την Ολλανδία, αλλά ψυχραιμία, παιδιά, έτσι. Πάμε για το 3 στα 3. Κερδίζουμε έξω, Γερμανίες, αυτά, ιστορίες. Αλλά το ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σου γυρίσει. Εντάξει, μην γυρίσουμε από τα πανηγύρια στις κρεμάλες. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά η ομάδα, μην αρχίσουμε τα αυτοκαταστροφικά, γιατί αυτό συμβαίνει. Εδώ είχε συμβεί λίγο πριν το παιχνίδι με τη Γερμανία. Και όταν ήρθε αυτή η τεράστια νίκη, άρχισαν όλοι να πανηγυρίζουν. Και ακόμα και αυτοί που βρίζανε. Τώρα, στην καθημερινότητά σας, παιδιά, εκεί έξω θέλει υπομονή, πολύ προσοχή. Έχουμε καραμπόλες, έχουμε προβλήματα. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μας προξενεί εντύπωση. Είναι η κανονικότητά μας. Έχουμε κίνηση στους δρόμους, μποντιλιάζουμε στον Κηφισό λόγω του τροχαίου. Έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά, παιδιά, είναι κόκκινο το ποτάμι λέει, γυρίζει πίσω, όχι τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα έξω. Θα μου πείτε τώρα πότε είναι. Έχουμε καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία, καθυστερήσεις για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συνεχίζεται η ταλαιπώρια. Τώρα 120 δόσεις, παιδιά, 15 λεπτά στον ντίζελ και όλοι δικαιωμένοι. Στην πολιτική τελικά δεν υπάρχουν κλεμμένες ιδέες, μόνο ιδέες που αλλάζουν ιδιοκτήτη. Σε λίγο θα θέλουμε 120 δόσεις για βενζίνη, παιδιά, το μήνα μαζεύονται, συσσωρεύονται όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε μια νέα εποχή, λέει. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσεις για παλιά χρέη σε φορεία και ταμεία. Παιδιά, προσέξτε, αυτό που κατηγορούσε το Πασόκ όταν το πρότεινε από το καλοκαίρι, ότι όλα αυτά που λέτε είναι λαϊκισμοί και όλα, και πάει μια χαρά ο εξωδικαστικός και είχαν βγει κυβερνητικοί, υπουργοί και λέγανε «Μα τι είναι αυτά που λέτε?», τα τσουκ καταλάβανε ότι είναι ένα αίτημα της αγοράς και ότι υπάρχει ασφυξία για το ιδιωτικό χρέος και κάτι πρέπει να γίνει. Και κάπου εδώ στο Πασόκ άνοιξαν σαμπάνιες και όχι άδικα, τσιμπάνες δημοσκοπήσεις, έρχεται και ο Πρωθυπουργός και ουσιαστικά τους επιβεβαιώνει ως προς την πρότασή τους, και από την άλλη είναι, πώς να το πεις ρε παιδί μου, είναι τούμπα η μπιφτέκα. Πώς να το κάνουμε, είναι τούμπα η μπιφτέκα. Πώς, το γυρίσανε. Βέβαια δεν ξέρω αν θα λυθεί έτσι το ιδιωτικό χρέος, αλλά είναι μία ανάσα. Αλλά να δουν και κάτι άλλο οι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών. 5,80 επιτόκιο, παιδιά, είναι, τι να σας πω, είναι σχολοκέρδια. 5,80. Η του εξωδικαστικού είναι γύρω στο 3. 5,80 το επιτόκιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, βλέπετε τώρα αυτά που όταν τα λέγαμε εμείς, βλέπετε τώρα αυτά που

Κατά τα δημιστή, ο δείκτης ευημερίας είναι εκεί έξω στους δρόμους. Εσύ τώρα που είσαι εκεί κολλημένος στον Κηφισό, είσαι δείκτης ευημερίας. Να το ξέρεις. Εσύ που μποντιλιαρίζεσαι και συχτηρίζεσαι από το πρωί, είσαι δείκτης ευημερίας για την κυβέρνηση. Δηλαδή, οι βουλευτές αυτό λένε: είναι δείκτης ευημερίας. Βγαίνετε εκεί έξω, είναι δείκτης ευημερίας. Είναι ο νέος δείκτης ευημερίας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αποκλειστικές της εκπομπής θα προσθεθεί στον ΟΣΑ, στα εργαλεία εκεί πέρα εκεί που βλέπουν και αποτυπώνουν. Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, μια πρόταση που τη Δευτέρα είναι λευτόδεντρο, την Τετάρτη γίνεται υπεύθυνη κυβερνητική παρέμβαση. Και μέχρι την Παρασκευή ψάχνουμε ποιος την είχε σκεφτεί πρώτος. Και βέβαια έχουμε ντίζελ. Κοιτάξτε με τον ντίζελ τι γίνεται. Επειδή βλέπουμε τις τιμές, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τον ντίζελ, γιατί οι μεγάλες χώρες κινούνται με τον ντίζελ. Και τώρα έχει έρθει και στην Ελλάδα αυτό, έτσι. Αλλά βλέπουμε οι ΗΠΑ. Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τις εξαγωγές, να τις κόψει εντελώς. Το ίδιο κάνει και η Ρωσία. Που σημαίνει, παιδιά, την κάτσαμε τη βάρκα. Θα πάρει φωτιά αυτό. Λοιπόν, τώρα η επιδότηση ανεβαίνει στα 15 λεπτά το λίτρο. Ενώ μαζί με την έκδοση των δηληστηρίων η ελάφρυνση υπολογίζεται ως και 20 λεπτά. Το μέτρο αφορά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και η βενζίνη κάθεται απέναντι και κοιτάζει, παιδιά. Προφανώς δεν πέρασε τις εξετάσεις για να πάρει επίδομα. Ο βενζινοκίνητος δηλαδή πληρώνει κανονικά και έχει τουλάχιστον την ικανοποίηση ότι συμβάλλει στη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Μην τα θέλουμε κιόλα. Και τώρα ξαφνικά από εκεί που μας λέγανε ότι σέρβισε, εντάξει, καλά παιδιά είναι αυτοί τώρα που έχουν βοηθήσει την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόστιμα, θα τους ζαλαλιάσει 500.000 ευρώ και προστασία για συνεπείς δανειολήπτες όταν η εταιρεία διαχείρισης παραβιάζει, λέει, συμφωνημένες ρυθμίσεις. Το ανακάλυψαν γι' αυτό. Δώστε ένα σύννεφο στην κυβέρνηση, γιατί μου φαίνεται στην Ελλάδα έχουμε ένα μοναδικό ταλέντο. Πρώτα αφήνουμε ένα πρόβλημα να γίνει βουνό και μετά ανακοινώνουμε μια μεγάλη παρέμβαση με μεγάλη επισημότητα ότι θα βάλουμε πινακίδα στο βουνό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alphaeradio989.gr. Και απέναντί μου στη ρύθμιση των ηχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, στη ροή η Ντίνα Μόσχου, και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Και τώρα πάμε Τέμπη, όπου η πολιτική συζήτηση έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά σουρεαλισμού. Ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Η αντιπολίτευση επαναφέρει τη γνωστή δήλωση Φλωρίδη για όσους μιλούσαν για τον μπάζωμα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της υπογραμμίζει ότι η κατηγορία έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας. Και τι είπε ο Φλωρίδης? Ότι η περίφημη φράση του ήταν απολύτως δικαιολογημένη. Εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έχουμε δηλαδή παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για το θέμα του μπαζώματος. Δηλαδή το δικαστικό συμβούλιο δεν είναι απλώς εξέτασε αν υπάρχουν ενδείξεις για να πάει σε δίκη υπόθεση. Διαφορετικά, άμα ήταν για τα μπάζα, όπως λέει ο κύριος Φλωρίδης, θα την έβαζε στο αρχείο. Εδώ το δικαστήριο λοιπόν αποφασίζει και ο υπουργός δηλώνει δικαιωμένος. Δηλαδή, δικαιωμένος για τη φράση είναι για τα μπάζα. Παιδιά, στην Ελλάδα δεν χάνεις ποτέ πολιτική συζήτηση. Απλώς αλλάζει τον ορισμό της νίκης, η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του, ο ίδιος επιμένει και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε περισσότερο για την φράση του υπουργού παρά και για το ουσιαστικό ερώτημα. Τι ακριβώς

0: έγινε στο χώρο των Ντεμπών. Ποιος αποφάσισε τι και ποιος είχε την ευθύνη να το αποτρέψει. Αυτό είναι το θέμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα πολιτικό πικ-πονγκ και βέβαια θα δούμε και η δικαιοσύνη τι ακριβώς θα αποφασίσει, γιατί εκεί εξελίσσονται τα πράγματα έτσι όπως πρέπει και αποδίδεται η ευθύνη. Αλλά θα έπρεπε να λειτουργούν πιο γρήγορα τα δεδομένα, γιατί μαθαίνω τώρα ότι θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες του μηχανοδηγού στην τραγωδία των Ντεμπών τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή, μετά από 3 χρόνια θα τα ανοίξουν τώρα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε 2 λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: καθίσματα. Θα το προτείνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα. Θα μιλήσει στη Βουλή και θα παρουσιάσει και τις τροπολογίες που φέρνει. Πάει να κάνει έτσι μια προγραμματική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Σου λέει με δύο τροπολογίες έρχεται και για την Golden Visa και για το μηχανισμό σε σχέση με τα καύσιμα. Αυτό προτείνει ένα ιταλικό μοντέλο που λέει ότι όταν υπερβαίνει το κέρδος από ΦΠΑ στην ενεργειακή κρίση, όταν ανεβαίνουν τιμές κτλ., αυτό να επιστρέφει και να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καλό ακούγεται, αλλά να το δούμε και στην πράξη πώς εφαρμόσιμο είναι. Όπως επίσης και για τις 120 δόσεις, τις οποίες υιοθέτησε η κυβέρνηση, αφού πρώτα τις κανιβάλισε και έλεγε για το Πασόκ ότι δεν είναι πράγματα αυτά που λέτε, παλιακά, λαϊκίστικα και όλα αυτά. Τώρα ο Πρωθυπουργός θέλει να μαζέψει και το ύφος και τις προσδοκίες. Το δύσκολο είναι ότι και τα δύο έχουν ήδη ανοίξει μέσα στην ίδια Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν το συζητάνε οι πολιτικοί αντίπαλοι, το συζητάνε πια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα κατά πόσο όλο αυτό θα αποδώσει, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Η απογευματινή λέει: ανοίγει η κάνουλα. Μάλλον ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις, 20 λεπτά ανά λίτρο, αυστηρό πλαίσιο services. Για να δούμε, και έστειλε και επιστολή στην Ούρσουλα. Είχε στείλει και μια επιστολή για τα σούπερ μάρκετ, αλλά για τις διάφορες πολυεθνικές που μας αντιμετωπίζουν σαν μπανανία, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Δημοκρατία, η απόγνωση του Μητσοτάκη τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα προτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται. Φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου. Δώρο-άδωρο η απλή αύξηση από 72 σε 120, όψιμο ενδιαφέρον για τους γενναιολήπτες, παροδία τα μέτρα για βενζίνη και ντίζελ. Φορτώνουν στον αγοραστό τον μπάζωμα στα Τέμπη και ο Φλωρίδης αμετανόητος. Ελεύθερος Τύπος, 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο το τρέλαιο κίνηση. Παιδιά, πάρτε χρηματοποστολή, γιατί με τόσα δεν ξέρω. 5 λεπτά δηλαδή, απίστευτο. Εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Στα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026, διωγγωμένο κατά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα για τις 120 δόσεις. Πέρα από το 5,8 που είναι, παιδιά, το επιτόκιο, μιλάμε τώρα, σε εκδίνουν, έτσι. 5,8 έλεος. Λοιπόν, θα πρέπει να δουν λίγο και μια κλιμακωτή μείωση των προσαυξήσεων. Γιατί όλα αυτά τα χρέη που συσσωρεύονται, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι προσαυξήσεις. Δηλαδή, το κράτος έχει να πάρει αυτά που του χρωστάνε. Με τις προσαυξήσεις κερδίζει κάτι περισσότερο. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Εφημερίδα των Συνταχτών. Μέτρα μηδέν στο πηλίκον. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία σφιχτιούν, ο Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Ναι, το περιμένουμε και αυτό. Πού είναι ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ακρίβειας. Λοιπόν, γιατί έκανε και συμφωνίες με τους κωδικούς, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Η Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Έρχεται και ο Ρούμπιο, παιδιά. Να πούμε στο Ρούμπιο όμως, παιδιά, εντάξει, σας δίνουμε βάσεις ενεργειακά, θα σας πουλήσουμε και το LNG, θα σας κάνουμε και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Μην απειλείτε, Κίμπερλι. Μην απειλείτε, κυρία Κίμπερλι, μην απειλείτε. Λοιπόν, αλλά θα βάλετε σε τάξη τους Τούρκους. Δηλαδή, εδώ το θέμα είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, θα σας δώσουμε αυτά που θέλετε, θα ενισχύσουμε αυτό που θέλετε, να πουλήσουμε περισσότερο αμερικάνικο LNG, γιατί αυτό θέλουμε τον κάθετο άξονα, όλα μέσα, αλλά τι θα γίνει με τον Ερντογάν. Είναι αυτεμπορική άλμα κερδών στα 7,6 δισεκατομμύρια για τις σιγμένες. Παιδιά, κερδίζουν οι σιγμένες, έτσι, 7,6 δις. Τα νέα, μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκος, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, διάγνωση και θεραπείες, ένθετο υγεία, καρκίνος του προστάτη κτλ. Και η κόντρα μας λέει ανάσα γεωφυλέτης 120 δόσεις, φρένο στην ασυνδοσία των services με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια. Η κόντρα εξυμνεί τα μέτρα της κυβερνήσεως. Αυτό αποτελεί είδηση. Ρίζοσπάστης. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, και τώρα για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει και πραγματικά πρέπει πολλές φορές να βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως συμβαίνουν και είναι και ουσιαστικά και για μας, αλλά και για την ουσιαστική συνεισφορά όλων μας και για το περιβάλλον, αλλά και για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα παιδιά και συνολικότερα με το τι βοηθάμε και πώς βοηθάμε. Λοιπόν, ακούστε, γιατί πριν από λίγο τι έκανα, μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους μου που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο Make a Wish Ελλάδος, και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας και εσείς βέβαια μαζί με αυτά τα παιδιά, με αυτή την προσφορά. Αλφα Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, πρώην υπουργό, υποψήφιο πλέον και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Λοβέρδο, καλή σας ημέρα.
15: Κύριε Παναγιώτοπουλε, καλημέρα. Κύριε Νίκο Παναγιώτοπουλε.
0: Ναι, μην μπερδευόμαστε.
15: Κύριε Ανδρέα Λοβέρδο. Με μπερδεύουνε με το Γιάννη.
0: Είπα Γιάννη, εγώ, όχι, Ανδρέα είπα, έτσι.
15: Όχι. Ναι. Ο κύριος Λοβέρδος λέει,
0: ο Γιάννης κατεβαίνει δυτικά. Εσείς κατεβαίνετε.
15: Στο νότο.
0: Έτσι, να ξέρω, να τα λέμε αυτά.
15: Γίνονται και παρεξηγήσεις. Ας πούμε, λέτε, πάρτε το Λοβέρδο τηλέφωνο. Δεν ξέρετε καμιά φορά τι εννοούν.
0: Ναι, και παίρνει ένα στο.
15: Ναι, μου έχει τύχει δύο φορές.
0: Συμβαίνουν αυτά. Σας έχουν πει.
15: Και ο Λοβέρδο τον υπουργό. Υπουργό όμως έχω διατελέσει πολλά χρόνια κι εγώ.
0: Ναι, και εσείς.
15: Οπότε μπερδεύεται ο δημοσιογράφος. Μπερδεύεται ο συνεργάτης ενός.
0: Με εσάς δεν μπερδεύεται κανένας.
15: Δεν
0: μπερδεύεται κανένας. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα συμπεριφοράς. Τελικά υπάρχει πολιτικό κόστος για συμπεριφορές αλαζονικές, αν τις διαπιστώνετε εσείς, για δηλώσεις οι οποίες εσείς είστε έμπειρος πολιτικός. Υπάρχει η πίεση κάποια στιγμή ένα πολιτικό στέλεχος να δικαιολογήσει κάτι. Και πάνω σε αυτή την προσπάθεια να δικαιολογήσει κάτι, λέει μπουρδα. Έτσι. Η οποία όμως μπορεί να έχει συνέπειες, να προκαλεί την κοινωνία. Εσείς διαπιστώνετε κάτι τέτοιο?
15: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε κύριε Παναγιώτοπουλε, αυτό επειδή έχω συμμετάσχει σε πολλές κυβερνήσεις, διαφορετικές εποχές, πάντα ακουγότανε. Πάντα κάποιος έκανε ένα φάλτσο, πάντα κάποιος κατηγορούσε έναν υπουργό για λαζονία, όταν δεν του έδινε σημασία, όταν ξέρω ότι εγώ μπαίνει στη Βουλή, πέφτουν πάνω σου 30 βουλευτές για θέματα που έχουν από τις περιφέρειές τους, δεν προλαβαίνεις να τους κοιτάξεις όλους και αντιδρούν, και έχουν και δίκιο. Είναι χαρακτηριστικά που τα θυμάμαι να αποδίδονται σε όλες τις κυβερνήσεις, χωρίς όμως το τέλος να μετράνε, να γράφουν εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι δυσάρεστα.
0: Πιστεύετε ότι δεν επηρεάζουν στο τέλος της ημέρας?
15: Ναι, η εμπειρία μου είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
15: Αλλά μέχρι στιγμής τίποτα από όλα αυτά δεν επηρεάζει.
0: Αλλά αυτοί οι διαχωρισμοί, κακομοίριδες, νοικοκύριδες, να ψάξουμε να βρούμε ένα δίχτυ ευημερίας και να πούμε η κίνηση στους δρόμους δείχνει ότι ο κόσμος περνάει καλά.
15: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι σχόλια που κάνει ο καθένας και η καθεμιά. Από εκεί και πέρα έχει την ευθύνη αυτών που λέει. Δεν γράφουν όμως το τελικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Έτσι. Πάμε λίγο στα μέτρα τώρα. Γιατί υπάρχει.
15: Στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Στο τελικό εκλογικό. Εντάξει.
15: Δεν είπα ότι δεν ενοχλούν.
0: Ενοχλούν. Σαφώς ενοχλούν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ήδη δύο τετραετίες, διεκδικεί μία τρίτη. Επομένως είναι και η συσσόρευση αυτής της κατάστασης που μπορεί να επηρεάσει περισσότερο. Γιατί ο κόσμος σου λέει κάποια στιγμή μπορεί να βαρεθεί, μπορεί να γαναχτίσει. Ξέρετε, το θυμός είναι ένα κριτήριο το οποίο μπορεί να οδηγηθεί στην κάλπη ως αποτέλεσμα.
15: Ο θυμός μπορεί να επηρεάσει όταν αφορά γεγονός που γίνεται την εποχή των εκλογών, τις μέρες των εκλογών. Δεν υπάρχει αναδρομικός θυμός, έτσι. Κοιτάξτε τώρα όμως τι θέλω να πω. Ούτως ή άλλως αυτό που λέτε κύριε Παναμετώπουλο για την κόπωση των 8 ετών είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Γι' αυτό και οι κυβερνήσεις, ειδικά στα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα, αλλάζουν. Δηλαδή ο κόσμος κάνει άλλη επιλογή. Να. Όταν έχει να κάνει άλλη επιλογή. Όταν δεν έχει να κάνει άλλη επιλογή, τότε υπάρχουν μονόδρομοι για την τελική απόφαση του πολίτη.
0: Πιστεύετε ότι είναι μονόδρομος η επιλογή προς τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή?
15: Αυτό,
0: δηλαδή...
15: δεν, το λέω, αυτό δεν το λέω για να πω ότι η ανυπαρξία τυπάλου είναι ο καταλυτικός όρος, έτσι. Αλλά είναι μια σοβαρή έλλειψη που αφορά και τη δημοκρατία. Είναι μια σοβαρή έλλειψη. Έχει παρατηρηθεί από πάρα πολλούς όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση, μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρέπει να στηρίζεται σε αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Παναγιώτοπουλε?
0: Ναι, γιατί μετά δημιουργεί μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, μια κοινωνία παρετημένη που δεν συμμετέχει, έτσι, πια.
15: Ότι δεν έχω αντίπαλο σημαίνει ότι δεν κάνω και δουλειά.
0: Ναι.
15: Αφού αυτό είναι, αν αυτό ήταν επαρκής όρος, όχι.
0: Και καθώς μπορεί να λειτουργήσει και με έναν τρόπο εφησυχασμού. Οπότε λες, αφού δεν έχω αντίπαλο, εντάξει, okay.
15: Δεν επιτελείς το συνταγματικό σου καθήκον, έχεις δώσει όρκο να κάνεις ό,τι μπορείς.
0: Κύριε Ζοβέδο, πάμε λίγο στα μέτρα. Γιατί όταν η πίεση στην κοινωνία είναι ήδη γνωστή, γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση, για τις 120 δόσεις, λέω, σε πρώτη φάση, όταν αυτό προηγουμένως, όταν το έλεγε το Πασόκ, οι φορείς αντιμετωπιζόταν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, λαϊκισμός, και σήμερα γίνεται κυβερνητική πολιτική. Αυτό δεν δείχνει ότι... Τι άλλαξε?
15: Δεν είμαι αρμόδιος επί των οικονομικών, για να σας πω, αλλά θέλω να σας θυμίσω, κύριε Παναγιώτοπουλε, ότι τις 120 δόσεις, τις οποίες είχε προτείνει στη Βουλή και τις είχα ψηφίσει και εγώ ως βουλευτής της αντιπολίτευσης ο κύριος Τσίπρας το 2015, και είχε επαναλάβει τη ρύθμιση του το 2019, η Νέα Δημοκρατία την κράτησε τη ρύθμιση αυτή και έδωσε και περισσότερα ωφέλη στους εντασσόμενους στη ρύθμιση. Δεν είναι ξένη με τη ρύθμιση αυτή η Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Το τελευταίο διάστημα όμως την είχε αρνηθεί, έτσι. Είχε μείνει στους 72.
15: Γιατί την ζει, γιατί την ενσωματώνει στην πολιτική σου τη ρύθμιση, γιατί δεν την ενσωματώνει, είναι κάτι που δεν έχω εγώ την ευθύνη της αξιολόγησης. Όμως επειδή θυμάμαι και μετά το 19 η Νέα Δημοκρατία να κρατάει την υπάρχουσα τότε ρύθμιση και να αυξάνει τα ωφελήματα αυτής. Συνεπώς δεν είναι μια κυβέρνηση ξένη με αυτό το μέτρο. Τώρα, γιατί δεν το έκανε πριν από λίγο και δεν το κάνει τώρα, δεν έχω εγώ την ευθύνη αυτή τη στάθμιση.
0: Πάντως, εδώ φαίνεται ότι το Πασό κάνει και ρεαλιστικές προτάσεις. Και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, και επειδή εσείς είστε γνωστοί, έχετε περάσει από το Πασό, εντάξει, χρόνια και χρόνια. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, το μόνο κόμμα που μπορούμε να συγκυβερνήσουμε είναι το Πασό. Πώς βλέπετε τώρα εσείς που ήσασταν και μέσα στο Πασό και τώρα είσαστε ως αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία, πώς βλέπετε? Γιατί βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις ότι ψιλοτσιμπάει και τον ανταγωνισμό με τον Τσίπρα.
15: Κοιτάξτε, δεν θα πάρω θέση υπέρ του Α ή του Β κόμματος σε σχέση με τη δεύτερη θέση. Και το τσιμπάει το εκτιμάει κανείς για ένα κόμμα που κυμαίνεται γύρω στο 10 με 15. Το εκτιμά ως κάτι θετικό σε σχέση με κάποιον που διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Αλλά η απόσταση από το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συζήτηση για το ποιος θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Όλες οι δημοσκοπήσεις επί πολλά χρόνια δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως, κύριε Παναγιώτοπουλε, από εκεί και πέρα, το τι γίνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας να το αξιολογεί ούτε και να παίρνει θέση. Θα ήταν σαν να διαλέγει αντίπαλο. Όμως, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ορισμένες φορές η αντιπολίτευση, οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης, μπορεί να κάνει θετικές προτάσεις. Εκείνο όμως που είναι κάπως κατά κάποιο τρόπο μέτρο λαϊκισμού, είναι για ό,τι κινείται, εσύ κάτι να έχεις να λες χορηγικό. Όταν για ό,τι κινείται έχεις κάτι να λες χορηγικό και μάλιστα και πολύ πληθωρικό, κάποια στιγμή και η κυβέρνηση που ζυγίζει τα πράγματα και θα πάρει κάποιο μέτρο από αυτά που έχεις πει, είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά εσύ ως κόμμα της αντιπολίτευσης, όταν για κάθε κρίση, για κάθε πρόβλημα λες δώστα όλα, έτσι, τότε νομίζω η συνολική σου αξιολόγηση σε κρίνει ως λαϊκιστή. Όχι επειδή ένα μέτρο που πρότεινες είναι
0: παρόλα αυτά
15: εφικτό να πραγματοποιηθεί. Και σας ξαναλέω ότι 120 δόσεις δεν είναι κάτι που
0: εφαιρεί. Ναι, αλλά τον Ιούνιο που το πρότεινε το Πασόκ έλεγε η κυβέρνηση φορές, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
15: Τη θυμάμαι δύο φορές να τις πει.
0: Στο παρελθόν. Έχετε δίκιο σε αυτό.
15: Επί Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
15: Και μετά να
0: αλλά μετά το τελευταίο διάστημα της αποδόμησης βουτήξατε στο παρελθόν πολύ, κύριε Λαβέρδο.
15: Όχι, το κράτησε η Νέα Δημοκρατία το 19 και μετά. Δεν είναι ότι το κατήργησε και μάλιστα σας λέω χορήγησε περισσότερα ωφέλη στους εντασσομένους στη ρύθμιση. Άρα δεν είναι κάτι που δεν είχε ξανακάνει και κάτι που της εισηγήθηκε κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μέτρο που θα κριθεί στην πράξη γιατί υπάρχει και αυτό το χρονικό όριο, δηλαδή για να μπεις πρέπει να μην είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου και να έχεις καταστήληξη πρόθεσμος μέχρι το και το 24, ενώ το 25 ήσουν ok. Λοιπόν, αυτό έχει μια δυσκολία εφαρμογής. Θα δούμε πόσοι θα μπουν και θα το δούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, με ρεαλιστικά κριτήρια σε σχέση με τους αριθμούς. Δεν μπορούμε να λέμε πόσο είναι το συνολικό χρέος, έτσι, γιατί συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και χρέος που έρχεται από το παρελθόν.
0: Ναι, αυτά και χρεοκοπημένες εταιρείες, πεθαμένους ανθρώπους, όλο αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει.
15: Δεν...
0: Αυτό όμως. Ναι, γιατί δεν παίρνετε μια πρωτοβουλία να καθαρίσετε όλο αυτό.
15: Άρα αυτό. Όχι, αυτό είναι. Δεν είναι καθαρό. Όταν μια εταιρεία έχει το κέψει.
0: Όχι, λέω να καθαρίσετε αυτό τον όγκο, να ξέρουμε, να λέμε, ρε παιδί μου, ότι από τα 400, όταν ανακοινώνονται αυτά, τα 200 είναι αυτό.
15: Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, έτσι. Αλλά είμαι ένας παρατηρητικός πολιτικός, τουλάχιστον τον παλεύω. Από τα 230, γύρω στα 60 είναι ένα χρέος που δύναται να αποπληρωθεί. Που δύναται. Όχι ότι θα αποπληρωθεί.
0: Πάντως παραμένει το Πασόκ το νούμερο ένα. Ναι.
15: Και άρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και από τον, από τον τεράστιο αριθμό των οφειλετών, αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος και μένει ένα άλλο μικρότερο, μεγάλο βέβαια, αλλά μικρότερο από το συνολικό, που από αυτό πρέπει να κρίνουμε πόσοι θα φύγουν εντασσόμενοι σε ρύθμιση. Δηλαδή, πόσους θα ικανοποιήσουν οι 120 δόσεις. Για να δούμε αν και αυτό το μέτρο τελικά ικανοποιεί την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
15: Θα το δούμε στην πράξη.
0: Θα το δούμε στην πράξη.
15: Εγώ φρόντισα να ρωτήσω, οι 120 δόσεις είχαν αξιοποιηθεί? Η απάντηση που πήρα από αρμοδίους, έτσι, είναι ότι ναι. Είχαν αρκετοί άνθρωποι μπει στη ρύθμιση.
0: Ναι, εντάξει.
15: Στο αρκετοί όμως δεν έχω τον αριθμό. Τώρα στη ρύθμιση των 72 δόσεων που έγινε τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, μπήκανε 30.000. Ναι.
0: Έτσι είναι.
15: Ο αριθμός είναι μικρός.
0: Πολύ μικρός.
15: Για να δούμε τώρα πόσοι θα μπορούν.
0: Για να δούμε. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχετε και μια ελληνική υποχρέωση. Να είστε καλά.
15: Όχι, εντάξει, εγώ είμαι εδώ πάντα για όσα μπορώ, κύριε.
0: Για όσα μπορείτε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
16: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως... Αλφα 94,7.
19: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
20: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
19: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
20: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
19: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
20: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
19: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
21: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
2: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
22: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
23: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
25: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
26: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Εγώ είμαι παράφωνος, το λέω, αλλά ενίοτε και από το μικρόφωνο προσπαθώ.
27: Έχουμε καλύτερους και πιο αρμόδιους.
0: Για να πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, όμως να μείνουμε λίγο στο φεστιβάλ και εξηγήστε μου λίγο γιατί επιλέγετε να βάλετε μαζί στο ίδιο πολιτικό και πολιτιστικό κάδρο νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη και Παλαιστίνη.
27: Είναι σημαδιακή και συμβολική ημερομηνία που έχουμε επιλέξει 3 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα της δικαιοσύνης στη χώρα, του Διονυσίου Αεροπαγίτου, και η Πλεύση Ελευθερίας έχει ειδική σύνδεση με αυτή τη μέρα, γιατί τότε ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια, 3 Οκτωβρίου το 2016, την νομική και κινηματική μας δράση, την δικαιοσύνη για όλους, που παρεμβαίνει για θέματα δημοσίου συμφέροντος, υποθέσεις διαφθοράς, αλλά και για τους πληστηριασμούς, για τις γυναικοκτονίες, για όλα τα θέματα δικαιοσύνης που απασχολούν την κοινωνία. Η μάχη για το νερό ως δημόσιο αγαθό είναι μια πάρα πολύ επίκαιρη μάχη που δίνουν οι πολίτες σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, και στο Βόλο και στο Πήλιο και στη Βιωτία και στις μεγάλες πόλεις, γιατί υπάρχει αυτή η επιχείρηση ιδιωτικοποίησης του νερού. Βάζουμε λοιπόν το ζήτημα του νερού ως δημοσίου αγαθού στο επίκεντρο. Το θέμα της ειρήνης δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω
0: και
27: πόσο σοβαρό είναι για
0: τις εποχές αυτής που πραγματικά δεν μπορούμε να μετρήσουμε πια τις πολεμικές συγκρούσεις.
27: Και μετά από όσα παρακολουθήσαμε και στον ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, είναι ακόμη πιο επιτακτικό. Οι πολίτες που υπερασπίζονται την ειρήνη και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους να βγουν μπροστά, και φυσικά το θέμα της Παλαιστίνης και της συνεχιζόμενης γενοκτονίας που αποτελεί και απαγορευμένο θέμα για πολλούς καλλιτέχνες. Ξέρετε ότι μεγάλες συναυλίες ακυρώνονται και καλλιτέχνες λογοκρίνονται και υπάρχει ένα μεγάλο κύμα βέβαια καλλιτεχνών στο διεθνές στερέωμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που βγαίνουν μπροστά και μιλάνε. Εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε όλα τα κινήματα αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη και βέβαια τον Παλαιστινιακό λαό, ακριβώς όπως και ο ελληνικός λαός όποτε χρειάστηκε την αλληλεγγύη την είχε αμέριστη και έχει τεράστια μα τεράστια σημασία αυτό το κύμα αλληλεγγύης να σταματήσει και τα εγκλήματα.
0: Και κύριε Κωνσταντοπούλου, τώρα να έρθουν καλή επιτυχία.
27: Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Ξέρετε, έχετε το δελτίο βέβαια. Τι ώρα τελειώνει το δελτίο?
0: 12, δεν ξέρω αν θα. Είμαι για after εγώ. Στο after.
27: Ανοίγουμε πύλες 7 και ξεκινάμε 8.30 με τη δική μου ομιλία. 9 η ώρα είναι η Τζόρτζια. Και 9.30 ο Τζον Ντί και η Χριστίνα Κουλάκου με την παράσταση την σατυρική.
0: Καλή επιτυχία, κύριε Κωνσταντοπούλου. Πάμε λίγο στον χρόνο που έχουμε, λίγο για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε ένα θέμα στο οποίο έχετε δώσει μάχες για το θέμα των Ντεμπών. Είδαμε χθες την παραπομπή από το Δικαστικό Συμβούλιο Τριαντόπουλου και Αγοραστού.
27: Ποιος είναι τώρα για τα μπάζα?
0: Ναι, εδώ τώρα ο κύριος Φλωρίδης βγήκε χθες και είπε ότι δικαιώθηκε, λέει, γιατί αυτό κάτι άλλο εννοούσε.
27: Ναι, είναι η ενσάρκωση της γκεμπελικής προπαγάνδας που πάντοτε λέει το αντίθετο από αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα και προσπαθεί να σε πείσει ότι είσαι τρελός, ότι το μαύρο είναι άσπρο και ότι η νύχτα είναι μέρα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η παραπομπή Τριαντόπουλου, που δεν είναι μόνο παραπομπή Τριαντόπουλου, είναι παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού, Χαρακόπουλου, Παπαγεωργίου, δηλαδή τεσσάρων προσώπων, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον Μητσοτάκη, ο Τριαντόπουλος ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο Αγοραστός ως εκλεκτός περιφερειάρχης του Μητσοτάκη και κολλητός, ο Χαρακόπουλος είναι αδελφός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμου Χαρακόπουλου, αστυνομικός διευθυντής ο οποίος επέβλεπε τον μπάζωμα, και ο Παπαγεωργίου είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας για τον οποίο είχα καταγγείλει τον Μητσοτάκη εγώ προσωπικά στις 31 Αυγούστου του 2023. Του είχα παραδώσει και μια φωτογραφία με τον δική του με τον Παπαγεωργίου, διότι είναι πάρα πολύ στενές οι σχέσεις. Τότε φωτογραφιζόταν με τον Παπαγεωργίου να του δείχνει ο Παπαγεωργίου τα καμένα στην αρχή του 2023.
0: Εδώ το Δικαστικό Συμβούλιο δεν είναι απλώς πήρε μια δικογραφία και τη στέλνει στη δίκη. Κάνει μια αξιολόγηση. Πέρα από το δικαστικό κομμάτι, το οποίο θα κριθεί βέβαια, το πολιτικό συμπέρασμα, γιατί έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα περί της αλλίωσης του χώρου και αυτά, και η συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη ότι όσοι ασχολούνται με τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
27: Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτές ήταν οι φράσεις του.
0: Και τώρα αυτό πολιτικά τι σημαίνει, αυτή η απόφαση? Εντάξει, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, δεν το συζητάμε, όμως εδώ...
27: καλά, είναι, υπάρχει θεωρητικά και αξιακά, αλλά υπάρχει και η βροντερή πραγματικά συσσόρευση στοιχείων ενοχής που επιτείνεται από την λυσόδη προσπάθεια συγκάλυψης και υπόθαλψης, γιατί και τον Τριαντόπουλο τον προστατεύσανε. Θα έπρεπε κανονικά να διώκεται για κακούργημα, αλλά δυστυχώς τον προστάτευσε το κόμμα του, απέρριψε την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για κακούργημα και πηγαίνει μόνο για πλημέλημα εκών άκων. Αυτό που με ρωτάτε είναι το ζουμί. Τι σημαίνει πολιτικά?
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα από τις ευθύνες, γιατί εδώ πάμε να διερευνήσουμε την ευθύνη του κάθε προσώπου για ένα πράγμα το οποίο το Δικαστικό Συμβούλιο το επιβεβαιώνει με τα στοιχεία και από την δικογραφία και τις μαρτυρίες. Δηλαδή ότι έγινε η αλλίωση του χώρου, έτσι.
27: Έτσι, ακριβώς. Η παραπομπή των προσώπων αυτών που επαναλαμβάνουν είναι στενά συνδεδεμένη με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι πρόσωπα που δρούν κατ' εντολή Μητσοτάκη. Η παραπομπή τους σημαίνει παραπομπή Μητσοτάκη και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία αυτό το γεγονός, διότι ουσιαστικά το βούλευμα αυτό λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ποινική ευθύνη Μητσοτάκη. Και το σημαντικότερο όλων βέβαια είναι ότι για τον Μητσοτάκη ούτε υπάρχει απόρριψη της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για το θέμα αυτό, ούτε υπάρχει κανένα κόλλημα να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή και να λογοδοτήσει. Συνεπώς για μας και για μένα και με την ιδιότητά μου της συνηγόρου οικογενειών που έχουμε φτύσει αίμα για να βγάλουμε ένα-ένα τα στοιχεία και συνεχίζουμε μια μάχη πάρα πολύ σημαντική και με την ιδιότητά μου την κοινοβουλευτική πολιτική και με την ιδιότητά μου την προσωπική κοινωνική. Αυτό το βούλευμα σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την παραπομπή Μητσοτάκη. Αυτό έχει τεράστια αξία και σημασία, διότι εν πάση περιπτώσει στη χώρα αυτή δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να συμμετέχει ανοιχτά σε εγκληματικές δράσεις, είτε μιλάμε για τα Τέμπη, είτε μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μιλάμε για τις υποκλοπές, και να συγκαλύπτει επιδεικτικά τα στοιχεία του εγκλήματος και να αποφεύγει επιδεικτικά τον ποινικό έλεγχο. Αυτό λοιπόν είναι η έναρξη και η απαρχή της αντίστροφης μέτρησης για την ποινική λογοδοσία Μητσοτάκη, και θα έρθει και η ώρα αυτή που και ο σημερινός πρωθυπουργός, που δεν θα είναι πια πρωθυπουργός, θα κληθεί στη δικαιοσύνη.
0: Κύριε Κωνσταντοπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σύντομη συνομιλία μας. Επιφυλάσσουμε για το μέλλον να έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε και άλλα πολιτικά ζητήματα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία το Σάββατο στην εκδήλωσή σας.
27: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι.

0: Αυτά είναι τα ηχητικά που μας έστειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου από την εκδήλωση. Να σας πω κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και μέσα από την εφαρμογή της Αβίν κερδίζω. Μπορείς να το στηρίξεις κι εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Καλημέρα. Η Αγγελική μου λέει καλό Οκτώβρη. Η Όλγα μου λέει, μου στέλνει ωραίες φωτογραφίες προκλητικές από Ζάκυνθο με αγάπη, παραλίες. Ωραία, και μπάνια. Έχει καλό καιρό, Όλγα, στη Ζάχυθο. Για πες μας, δώσε μας λίγο στίγμα. Ο Πάτροκλος μου λέει: η αντιπολίτευση ως συνήθως έδειξε μεγαλύτερη επιμέλεια και προσπάθησε να εξηγήσει ότι ο Τραμπ δεν έφταιγε καθόλου. Θα τους μπελεγγίσουμε, μάλιστα. Ο Δέλτα Λάμδα μου λέει: αναδημιουργούμε. Κύριε Παναγιώτοπουλε, σας στέλνω δύο φωτογραφίες από το ρέμα Πικροδάφνης για να δείτε πού πηγαίνουν τα απόβλητα. Είναι το σημείο του ρέματος μεταξύ λεωφόρου Αμφιθέας και λεωφόρου Ποσειδώνος, 60 μέτρα από τη θάλασσα, που είναι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Βέβαια, το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ασχολείται κανένας. Εδώ είναι. Πού είναι οι ηλεκτές για να δούνε το τι ακριβώς, το ότι έχουν γίνει όλα τα ρέματα, ο Κηφισός, ουσιαστικά αγωγή αποβλήτων. Ο Στέφανος μου λέει καλημέρα Νίκο, καλό μήνα. Σε τι διαφέρει το κράτος από τους σέρβισερ? Έχεις ένα δίκιο, έτσι όπως το λες. Καλημέρα, δυνητικά πάντα. Καλημέρα Νίκο, πώς τα καταφέρνεις και δεν γελάς με τους γυρολόγους? Έλα Κυριάκο και εσύ Ανδρέας, καλημέρα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, Ανδρέας, από πού είσαι? Από την Αύπακτο, Ανδρέας, καλό μήνα, να είστε καλά. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με την καλή είδηση στα χιλάκια της. Εδώ είναι.
1: Η καλή είδηση είναι ο Κηφισός.
0: Πόσο, 15 χιλιόμετρα έφτασε?
1: Είναι λίγο, ίσως χαίρετε, λίγο
2: τα
1: καλύτερα.
2: Τα λέει και χαίρεται, έτσι.
1: Όχι.
2: Δηλαδή έχει ξεπεράσει και τη Λένα Βασιλάκου. Δεν ξεπεράσει, δηλαδή πάει.
1: Αν βρισκόμουν εκεί δεν θα χαιρόμουν πολύ. Νομίζω θα άφηνα τα μάξι, θα πήγαινα με τα πόδια.
2: Ναι,
1: ή θα με άφηνε το αμάξι.
2: Αλλά είσαι εδώ και τα περιγράφεις.
1: Ποιος ξέρει. Ναι. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πιο δύσκολο είναι στο κρατήριο.
2: Θέλω να μου φέρει μια καλή είδηση. Άρα Μαρία Παπακοσταντίνου με τις καλές ειδήσεις σε λίγο κοντά σας. Μάλλον τώρα άμεσα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τα έχει κρατήσει Αθηνά Ιδανέγκα. Να είστε πάντα καλά, υπομονή παιδιά εκεί στο ποτάμι, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πα για καφέ ή παραγγέλνει delivery καμιά πίτσα γιατί. Το μεσημέρι την κάνεις από εκεί πέρα. Να είστε πάντα καλά.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω καραμπούλας 8 οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της εξόδου προσήλιων. Μεγάλα προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Παλαιοφάλιρο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Τα 30 λεπτά ξεπερνούν οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης. Κόκκινη προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, μέχρι το πρωί της Κυριακής, ενώ πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεις 8 με νέα μποφόρα αναμένονται στο Αιγαίο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι τουλάχιστον τις 11 το πρωί. Αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τέθηκε Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι του Ρεθύμνου προκειμένου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων τα οποία παρατείνουν επίσης την έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, ενώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί επίσης το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για το 2025 και το 2026. Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ενεργειακή Σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η ενίσχυση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών, η αμυντική συνεργασία και τα ελληνοτουρκικά. Συνελήφθη 41χρονος μοτοσυκλετιστής στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος συγκρούστηκε με ποδήλατο, στο οποίο επέβαινε 12χρονος και εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος. Ο άνδρας οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ μάλιστα του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, ελαφρά τραυματισμένος. Στον διεθνή χώρο, το κίνητρο του δράστη της πτήσης Thriller της Fly Dubai προς το Τελαβίβ ερευνούν οι αρχές. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον Ινδό πιλότο και επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την υπονόμευση των σχέσεων Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν στο ΆΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 93-78 στη Θεσσαλονίκη την Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις αθλητικές αναμετρήσεις της ημέρας, στις 10:15 απόψε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9:30 αναμέτρηση Virtus Bologna, Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Να πούμε ότι αν συνεχιστεί έτσι ο Οκτώβριος, δηλαδή για πάντα 16 βαθμούς, για πάντα 16 βαθμούς, 17 νομίζω ότι θα ήταν μια καλή λύση. Αλλά δεν μπορεί να έχει για πάντα φθινόπωρο. Πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε, γιατί μπορεί να πει τι ωραία που βρέχει σήμερα και να εμφανιστούν οι αγρότες και να σου πούνε για σένα. Για μένα δεν είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ο Γιώργος Τσατραφίλιας είναι στη γραμμή μας για να μας δώσει πιο λεπτομερώς το δελτίο καιρού. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία. Λοιπόν, αέρας από χθες, έχουμε απαγορευτικό αυτή τη στιγμή και από Λαύρο και από Ραφίνα και γενικότερα όποιος ταξιδέψει για Αιγαίο, Κυκλάδες και το Δεκάνησα, να πάρει ένα τηλέφωνο το λιμεναρχείο, γιατί έχουμε προβλήματα στην ακτοπλοεία. Mm-hmm. Στα 9 που φορφάνουν οι άνεμοι θα διατηρηθούν μέχρι και το Σάββατο κατά διαστήματα. Άρα λοιπόν θα έχουμε αέρα τις επόμενες ημέρες. Από βροχές θα σας πω ότι προς το μεσημέρι θα έχουμε βροχές στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Μουντός καιρό σήμερα με συννεφιά, καθαρά φθινοπορεινός. Ωστόσο, μεγάλη προσοχή στην Κρήτη, γιατί εκεί θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες που ήδη πλήττουν το νησί με μεγάλη διάρκεια και επίμονες βροχές που ενδεχομένως να δημιουργήσουν και προβλήματα. Yeah. Θερμοκρασία τώρα έχει πέσει αισθητά, στους 20-21 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, η μέγιστη στην Αττική. Θα έχουμε και κάτω από 15 το βράδυ. Ένας φθινοπορεινός καιρός, ο οποίος θα διατηρηθεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο, δηλαδή έτσι θα πάμε, με μουντό καιρό στην Αττική, με βροχές και με αέρα και με περισσότερες βροχές κυρίως μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη, να το ξαναπώ. Θερμοκρασιακά θα κινηθούμε εκεί και από την Κυριακή και μετά θα βελτιωθεί ο καιρός, θα ανέβει και λίγο θερμοκρασία και θα σταματήσουν και τα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Είναι αυτά που θέλουμε δηλαδή τα φαινόμενα τώρα? Είμαστε κανονικά στο φθινόπωρο, βρέχει όσο πρέπει να βρέχει, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι έχουμε εναρμονιστεί με την εποχή. Ένα φθινόπωρο από τα παλιά, το οποίο ήρθε σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια που είχε πολύ ζέστη το Σεπτέμβρη. Και οι βροχές αυτές είναι καλοδεχούμενες προφανώς και είναι και πολύ καλές. Λίγο προσοχή στην Κρήτη, γιατί εκεί τα ύψη βροχής θα είναι μεγάλα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάκη.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Είναι η Αφινά Ιδανέκα. Είναι ο Τάστος Κατερανιάς στη Ρύθμιση του και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα που υπάρχουν σήμερα γύρω-γύρω. Ήθελα να πω το εξής. Είναι μερικοί πολιτικοί, κύριε Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι στην, υπό την εποπτεία σας, δηλαδή τους έχετε κάνει και υπουργούς, αξίζουν, δεν αξίζουν, δεν ξέρω, αυτό θα το κρίνει η ιστορία, οι οποίοι έχουν μια περίεργη αντίληψη περί δημοσιογραφίας. Εγώ λέω να τους μαζέψετε. Σας είχα καταγγείλει κάποτε ένα συγκεκριμένο περιστατικό και κάνατε μια προσπάθεια. Δυστυχώς δεν βάζουν μυαλό ορισμένοι από αυτούς. Παίρνουν τηλέφωνα τις διοικήσεις των σταθμών, πώς να τους ρωτάνε, πώς να τους φέρουν τη δημοσιογράφοι. Λοιπόν, αυτά τα γύβια δηλαδή που έχετε εκεί πέρα και κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι νομίζω η ώρα να τα μαζέψετε, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έχω ονοματεπώνυμα, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, και τα ονοματεπώνυμα είμαι αναγκασμένος κάποια στιγμή να τα φουλάρω, δηλαδή να βγω φορά παρτίδα, δηλαδή που λέμε εμείς οι λαϊκοί, γιατί εμείς δεν σπουδάσαμε και στο Χάρβαρντ ούτε και στο Κολούμπια. Εν πάση περιπτώσει, yeah. Εσείς όμως, επειδή θέλετε να ξαναγίνετε πρωθυπουργός, λοιπόν, είναι το θέμα, όλους αυτούς πρέπει να τους κάπως να τους περιορίσετε, δηλαδή. Δεν μπορεί, δηλαδή, επειδή έχει ένα υπουργείο, παίρνει έναν άνθρωπο που είναι στα κανάλια ψηλά και να του λέει: κοίτα, θα δώσω μια συνέντευξη, μη μου μιλάνε.
0: Όχι, ναι. Είναι και γελίο, δηλαδή, αυτό.
2: Όχι, είναι γελίος αυτός που το κάνει,
0: ναι,
2: πρωτίστως, δηλαδή.
0: Και το θέμα δεν κρατάει και τον τηλεθεατή. Άμα βλέπεις ένα μονόλογο, κάθεσαι να το δεις.
2: Όχι, δεν κάθεσαι να το δεις. Εν πάση περιπτώσει όμως. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο τώρα. Έχω, αλλά δεν θέλω να πω. Αλλά δεν έχω, λέω. Για
0: δεν
2: να μην
0: γίνει υπάρξει. Δεν ειδικού ποντικού, γιατί έχουμε και το σήμα σου, υπενθυμίζω.
2: Εγώ θα το κάνω φορά παρτίδα αυτό. Δηλαδή, άμα το συνεχίσουν αυτό, γιατί εγώ το παρακολουθώ αυτά. Και άμα το συνεχίσουν αυτό το έργο, γιατί μαθαίνω από τους δημοσιογράφους. Μου λένε τι να ρωτήσω. Με πήρε ο Τάσος στα Σκαρδερανία και μου είπε: μην τον ρωτάς, εντολή. Και τότε γιατί δίνει συνέντευξη? Για να βγαίνει να κάνει, να πούμε, διαφημιστικό σου
0: διάγγελμα.
2: Καραγκιόζη. Τι είναι αυτά δηλαδή? Με συγχωρείτε δηλαδή, ρε παιδιά. Τα έχω περάσει, γι' αυτό τα λέω. Εμένα όμως δεν μου πάνε ποτέ, μην το κάνεις αυτό η διοίκηση εδώ. Έτσι. Γιατί ζήτησαν την απόλυσή μου. Έτσι, αλλά όμως.
0: Δεν βλέπω να σε έχουν απολύσει.
2: Όχι,
0: δεν μου φαίνεται απολυμένο.
2: Δεν είναι από. Δεν είμαι. Και δεν με νοιάζει και να το κάνουν. Δεν, καρφί δεν μου καίγεται. Θα βρω εγώ τον τρόπο να τα πω. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα σου πω, λιγούριδες είναι. Τι είναι, είναι. Τι είδους γίδι είναι αυτό, αυτή η κατηγορία δηλαδή.
0: Είναι γίδο εξουσίας γίδι.
2: Χριστό καλό.
0: Εξουσιαστικό. Εξουσιαστικό γίδι. Ναι. Του αρέσει η εξουσία. Ευχαριστιέται.
2: Μην του τα λέτε τσάμπα τα λόγια σας. Καλό μήνα και στην Αφιναϊδά. Άσε μου να τα πω καμένα τώρα. Να μην τα πω. Καλό μήνα λοιπόν και σε όλους και σε όλες. Είναι Οκτώβριος.
0: Επιτέλους.
2: Οκτώμπα.
0: Επιτέλους μπήκε.
2: Ο Οκτώβριος. Δεν
0: μπήκε.
2: Θέλω Οκτώβριο. Δεν
0: θέλεις. Ποιο μήνα θέλεις.
2: Εγώ θέλω να τον πηδάει τον Οκτώβριο.
0: Και να φτάνουμε πού κατευθείαν να Χριστούγεννα.
2: Δεκέμβρης.
0: Όλο γιορτές, επισκέψεις.
2: Ναι.
0: Θα φτιάξουμε το δέντρο,
2: ναι.
0: Πάμε έξω να φάμε.
2: Ναι.
0: Κάνα δωράκι.
2: Ναι.
3: Τι
2: να πηδάει ο μήνας.
4: Μας πηδήξατε τότε.
5: Τι κάναμε.
4: Μας πηδήξατε.
2: Ο Κούβελας που το είχε στην εκπομπή.
0: Ναι, είναι μια ωραία στιγμή πολιτικού διαλόγου.
2: Μας πηδήξατε, δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τι
2: εγώ πήγαινα και στο κατηχητικό στην Ιερά Μητροπολή Πατρών με τον Παπα Μιχάλη.
0: Δεν φαίνεται ότι πήγαινε στο κατηχητικό κάθε εκείνη την ώρα, μάλλον που είχε βγει έξω και
2: πέρασε. Κάνετε μεγάλο λάθος, μαντάμ.
0: Α, σε σένα δεν είχε επίδραση.
2: Μεγάλη.
0: Κάνω λάθος.
2: Κάνεις τεράστιο λάθος.
0: Είχε επίδραση.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα Μαστρατονάκη.
2: Απλά είναι ανασφαλής όλοι αυτοί. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω εγώ. Καλημέρα Λιμωτάγαρα. Ακούστε, το θέμα είναι το εξής. Είναι ντροπή σου να πάρεις πολιτικός άνθρωπος διοίκηση, διευθυντή σταθμού. Δεν έγινε εδώ σε εμάς αυτό. Για να το εξηγήσω έτσι. Δεν έγινε σε εμάς. Έγινε αλλού σε άλλο κατάστημα. Και το ανακάλυψα τελευταία στιγμή, να πούμε. Λέω ενωνού, του λέω μεγάλε, τι έγινε. Γιατί και πω, μου λέει δεν μπορώ. Παίρνει τηλέφωνο αυτός. Λοιπόν, μας με τον συμμαζευτείτε. Για θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Και όταν λέω θα τα πω, θα τα πω. Εγώ δεν καταλαβαίνω πως τα είπα και την άλλη φορά. Για μένα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, Χριστό, σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί υπάρχει και μια ένωση συντακτών που θα κάνω και εκεί επιστολή εγώ. Γιατί θα κάνω επιστολή σε ενός συντακτών η οποία βεβαίως στη συνέχεια δεν θα κάνει τίποτα.
0: Είναι, αυτό πήγα να σου πω, ότι είναι ένα όργανο το οποίο με κρυκτικότητα μεγάλη έχει αντιδράσει σε όλα. Η Κατερίνα Μαστρατονάκη να μιλήσει που είναι στη γραμμή και περιμένει.
2: Περίμενε, γιατί λέει ο Βαρκάρης εδώ. Καλημέρα κυρία Νέγκα, καλημέρα Χριστό αδερφέ. Κύριος Χατζής, κύριος Μετασού, επίσης να σου βάλει μυαλό. Έλα Τάκη στο Oktoberfest να τα πιούμε. Εκεί όλοι μιλάνε. Oktoberfest στη Γερμανία.
0: Γερμανικό,
2: είναι ωραίο αυτό που γίνεται. Μπιρούλα.
0: Ίσως είναι η μοναδική εφεύρεση. Γερμανική εφεύρεση είναι. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι απολύτως γερμανική. Ξέρω ότι πίνανε μπύρα είναι... γιατί ήταν μολυσμένο το νερό.
2: Όχι, αυτό το πήραν στη Σκωτία. Πίνανε μπύρα και στη Σκωτία και γιατί ήταν τα νερά μολυσμένα. Δεν πίνανε, γι' αυτό δεν πίνανε ζεστή. Πίνανε μπύρα και στη Σκωτία και γιατί ήταν τα νερά μολυσμένα. Δεν πίνανε, γι' αυτό δεν πίνανε ζεστή. Δεν πήραν νερό.

0: Σας βομβαρδίζουμε, ξέρουν αυτοί, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα να πάμε στην, τι λέει, τι λέει, μετά από 40 χρόνια δημοσίευσης δικαιούσε να λες αυτά και άλλα πολλά από τις τελευταίες καθαρές. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην τα πω. Όχι, κυρία Νέγκα, να φτιάχνουν, ξέρω να φτιάχνουν και αυτοκίνητα.
1: Εγώ δεν παίρνω γερμανικά αυτοκίνητα, αγοράστε εσείς.
0: Όχι, εγώ παίρνω. Για να ενισχύσω το εργατικό δυναμικό.
1: Του λέω μια μέρα, γιατί παίρνει γερμανικά αυτοκίνητα, μου λέει τους έχω για να μου.
0: DS έχω.
1: Τους έχω έτσι. Citroën,
0: Citroën. Citroën DS, πολύ δύναμη. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Γιατί αλλάξατε, ρε παιδιά? Κατερίνα Μαστραντονάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, Κατερίνα, πώς είστε?
2: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Καλά, καλό μήνα να έχουμε σε όλους.
0: Επίσης, επίσης, επίσης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε και κύριοι.
0: Ναι, σε ένα σεβασμό και εξαιρετική αντιμία μου, σε οικειοποιείτε. Με ορίστε, παρακαλώ.
2: Ναι, την οικειοποιούμε, γιατί
0: παρακαλώ, μαντάμ, παρακαλώ, παρακαλώ. Συνεχάτε, συνεχάτε.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω για τα σοβαρά περιστατικά που έχουμε στους δρόμους της Αθήνας. Χθες το βράδυ, και χθες το βράδυ είχαμε μια εγκατάλειψη ανηλίκου και μια τεράστια ταλαιπωρία αυτή την ώρα έχουμε στον Κηφισό. Να ξεκινήσω όμως από το βραδινό.
0: Έχει γίνει ένα ατύχημα στον Κηφισό.
2: Ναι, θέλετε να σας πω. Να ξεκινήσω το ατύχημα.
0: Να ξεκινάμε.
2: Γιατί αυτή την ώρα περνάνε δύσκολα όσοι κινούνται στον Κηφισό. Καθώς είχαμε μία σύγκρουση 8 οχημάτων, καραμπόλα 8 οχημάτων, και έχουμε σημαντική δυσχέρεια στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της εξόδου στο Ήλιον. Το θετικό μέσα στην ατυχία τώρα όλων των ανθρώπων είναι ότι δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής κανένας σοβαρός τραυματισμός. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και συνιστάται όσοι κινούνται στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά στον Κηφισό να οπλιστούν με υπομονή, καθώς όπως με ανέφεραν, τα περισσότερα αυτοκίνητα τα έχουν μετακινήσει προς τη Λέα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι μεγάλη η ταλαιπωρία όσων κινούνται προς το ρεύμα προς Πειραιά. Και να πούμε τώρα και για το τροχαίο που έγινε, παιδιά, χθες το βράδυ στην Αχαρνό, στο ύψος του 130. Ένας 41χρονος αναβάτης μοτοσυκλέτας, κινούμενος προς τα Πατήσια, συγκρούστηκε με ένα 12χρονο αγόρι που οδηγούσε ένα ποδήλατο. Το παιδί το χτύπησε, το έδειξε κάτω και αμέσως μετά το εγκατέλειψε. Ευτυχώς δεν πρόλαβε να πάει μακριά. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν και τη διαπίστωσαν, βρε παιδιά, ότι καταρχήν οδηγούσε μεθυσμένος, 0,55 το αλκοόλ, και το εξοργιστικό οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση. Το παιδάκι έχει μεταφερθεί παραλήθεια από τους ασθενοφόρους του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πέδον Αγλαία Κυριακού. Ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Είναι, όπως μας ανέφεραν, έχει τραυματιστεί ελαφρά. Και να πούμε και κάτι τώρα επί του πιεστηρίου, μόλις μας ήρθε αυτό το μήνυμα, ότι λόγω κινητοποιημένου φορτηγού έχει μηχανική βλάβη. Υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Άτλαντος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Αυτό μόλις μας είστε το μήνυμα. Οπότε και εκεί οι οδηγοί να είναι οπλισμένοι με υπομονή.
0: Ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Κατερίνα.
0: Καλημέρα. Και πάμε στην Τασούλα Παπανικολάου, δικαστικά. Ελάτε, κυρία Τασούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Δικαστικά κυριαρχεί το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Καλά, το δικό μου θα κυριαρχούσε.
3: Εσύ δεν έχεις θέματα.
0: Όχι, αλλά λέω.
3: Λοιπόν, που έχουμε τώρα, εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε υπερασπιστικό διαζύγιο στους προφυλακισμένους γιατρούς. Είναι ξεκάθαρο πια ότι ο γιατρός αδειάζει τη σύζυγό του. Το καταλάβαμε με την αλλαγή των δικηγόρων, διότι η κυρία Αγαπηνή πλέον εκπροσωπούν μόνο τον προφυλακισμένο.
0: Εχθές μας είπες όμως ότι μιλάνε μεταξύ τους και δεν.
3: Άλλο το είμαστε ζευγάρι και άλλο είμαστε ζευγάρι νομικά.
0: Ναι. Πώς πάει αυτό, δεν το καταλαβαίνω εγώ. Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
3: Διαφορά.
1: Ναι. Μήπως δεν ήξερε η σύζυγος ότι θα την αδειάσει ο σύζυγος και ήταν αγαπημένη μέχρι ενός σημείου?
3: Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν το ήξερε.
1: Ναι.
3: Και έχει πέσει λίγο από τα σύννεφα, η αλήθεια είναι.
1: Εμείς το φανταζόμασταν.
3: Λοιπόν. Ναι. Αλλά σαν ζευγάρι παραμένουν ζευγάρι. Δηλαδή, νομίζω ότι θα κάνουν και μια συνάντηση το Σάββατο, θα δούμε αν θα γίνει.
1: Μάλιστα.
3: Όπως είναι προγραμματισμένο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ο γιατρός πλέον με μια ανακοίνωση των δικηγόρων του λέει ότι εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή και ουσιαστικά τι λέει, ότι εγώ το μόνο που έκανα σε αυτή την υπόθεση ήταν να συνδράμω ιατρικά και να δώσω τις πρώτες βοήθειες. Τίποτα άλλο. Δεν ήξερα τι γινόταν πριν, δεν ήξερα τι έγινε το πρωί. Εγώ είχα πλήρη μεσάνυχτα. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι...

0: Και τη δίνει και σε άλλο επίπεδο. Ότι εγώ είμαι ένας γιατρός που έχω συγκεκριμένα πτυχία, δίνοντας καρφί για τη σύζυγό του, ότι εσείς είσαι χωρίς ειδικότητα. Εγώ είμαι παθολόγος και έχω πάρει και ειδικότητα.
1: Καλά, και δεν ήξερε ότι όλα αυτά γίνονται κάτω από την ίδια στέγη. Εντάξει, τώρα δηλαδή και αυτός ο ισχυρισμός. Συγγνώμη, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά είμαι πολύ αδύναμος. Έτσι. Δηλαδή, στο ιατρείο σου γινόντουσαν όλα αυτά, στο διπλανό δωμάτιο.
0: Είπε, με ρωτήσαμε την περασμένη Δευτέρα τον συνήγορο του σε μια κουβέντα που κάναμε έξω από το δικαστήριο. Μα ποια είναι η ευθύνη του τελικά? Η μόνη του ευθύνη είναι ότι γνώριζε και τα μηχανήματα, αλλά αυτό είναι ένα βαθμό πλημμυρίματο, δεν είναι κακούργημα.
1: Και τι τα είχαν εκεί για να κάνουν αέρα τα μηχανήματα, εντάξει. Τώρα δεν
2: μπορεί.
1: Αυτό δεν πρόκειται.
0: Παιδί μου, ότι δεν είναι νομιμοποιημένα προφανώς. Και αυτό. Εδώ τώρα θα παίξουμε αυτό το έργο.
1: Μάλιστα. Θα παίξουμε αυτό. Εσύ πώς το λες? Θα παίξουμε αυτό το έργο. Αυτό το έργο θα δούμε.
0: Κάποιο πρέπει να σωθεί, να το πω διαφορετικά.
2: Αυτό είναι Έλληνα τσιόμαγια. Έτσι λέμε εμείς στην Πάτρα αυτούς.
0: Τι λέει, δεν άκουσα.
2: Στην Πάτρα αυτούς τους τύπους που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, τους λέμε Έλληνα τσιόμαγγε.
0: Μάλιστα.
2: Μου κάνει μήνυση ότι τον είπα Έλληνα τσιόμαγγε και πάμε στα δικαστήρια. Να το εξηγήσω.
0: Δεν
2: νομίζω
0: να σου κάνει μήνυση. Ναι,
2: δεν έχω πρόβλημα. Κάποτε είχα πει έναν νομάρχη, τον είχα πει μαλάκα δημοσίως, μου έκανε μήνυση και απέδειξε στο δικαστήριο ότι ακριβώς, δεν είχα πει μαλάκα, τον είχα πει μινάρα, γιατί στην Πάτρα το λέμε, και πήγα στο δικαστήριο και απέδειξε ότι είχα δίκιο και αθώθηκα.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα σήμερα, να ξέρετε,
2: υπάρχει απόφαση,
0: θα καταθέσει διασώστρια του ΕΚΑΣ.
1: Ναι,
2: μάλιστα.
0: Λοιπόν,
2: έχει καθίσει στο δικαστήριο. Έλα, λέγε, τώρα γιατί είσαι ασυγκράτητη. Συνέχισε, έλα.
0: Θα καταθέσει διασώστρια του ΕΚΑΡ σήμερα, έχει φτάσει ήδη στα δικαστήρια. Θα πει ακριβώς την κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη, πώς τον είδε όταν έφτασε στο ιατρείο. Και επίσης ο ανακριτής εστιάζει πάρα πολύ το γεγονός ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο για να συμβάλλει και τους γιατρούς.
2: Αφού το είδα από την αρχή, ότι κανείς δεν πήγε μαζί του, λέει, έκανε εντύπωση αυτό και το.
0: Ναι. Χθες μάθαμε όμως, και το λέει και στους ισχυρισμούς της κατηγορούμενη γιατρός, ότι εγώ κατέβηκα, λέει, να μπω στο ασθενοφόρο, αλλά μου είπανε μην έρθεις, δεν χωράς.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω ότι ακόμα και αυτό να ισχύει. Και γιατί δεν πήρες το αυτοκίνητο να πας?
2: Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, αυτά είναι.
0: Ναι, δηλαδή. Είσαι γιατρός.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος στα χέρια σου ουσιαστικά είναι νεκρός. Και εσύ λες, σου λένε, αυτό λες. Δεν μπήκα στο ασθενοφόρο γιατί μου είπαν ότι δεν μπαίνω.
1: Καλά κάνουμε πάντως και τα λέμε αυτά και τα υπενθυμίζουμε, γιατί μερικοί γιατροί από ό,τι φαίνεται έχουν ξεχάσει λίγο τι κάνουν και πώς πρέπει να το κάνουν. Οπότε ναι, να πούμε ότι αν κάποιος δίπλα. Ναι, να ακολουθούν οι γιατροί. Συνήθως ακολουθούν. Δεν μπορεί να διαφορήσεις έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όλο.
0: Το λέει και η γιατρός του Ελπής.
1: Ναι.
0: Δεν ήρθε κανένας να μου πει τι έχει γίνει.
2: Ναι, ναι.
0: Εκεί θα έχει πολύ μεγάλη σημασία ιατρικά ενδεχομένως να μάθει και η γιατρός του Ελπής. Τι έχει συμβεί, παιδιά, τι έχετε δώσει?
2: Ναι.
0: Έχετε δώσει αδρεναλίνη, έχετε δώσει κάτι άλλο, έχει πάρει κάποια ουσία?
2: Να ξέρει, βέβαια, ναι, είναι σημαντικό αυτό φυσικά.
0: Όλα έχουν σημασία εκείνα τα λεπτά.
1: Ναι,
0: ακόμα και η ενημέρωση. Λοιπόν, η ανάκριση θα διαρκέσει πολλούς μήνες, να ξέρετε. Δεν θα τελειώσει τώρα. Και επίσης ο γιατρός ζητάει διάφορους μάρτυρες και ζητάει να καταθέσει και η κόρη του, για να αποδείξει ότι εγώ την ώρα, λέει, που ήταν ο Μαζονάκης μέσα, ήμουν σε ένα καναπέ και ήρθε η κόρη μου με το φίλο της και συζητούσαμε έτσι ακαδημαϊκά για την πρόοδό τους κλπ. Και εγώ δεν ήξερα τίποτα για το Μαζονάκη. Παίζουμε αυτό το έργο τώρα. Το υποψιαζόμασταν. Το υποψιαζόμασταν εδώ και μέσα συμβεί αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί βλέπαμε καταστάσεις.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σου μέρα, γεια σου, καλημέρα. Έχουμε αυτό.

0: Ποιος
1: είναι η απόλυτη Ιταλίδα Στάρ, έγινε 62 χρονών, πρόκειται για τη Μόνη Καμπελούτσι.
0: Δεν είναι αυτό, δεν δείχνει 62.
1: Δηλαδή
0: αυτό, αν αυτό είναι το 62.
1: Στο Μαλένα, το έχετε δει αυτή την ταινία, καταλάβετε για ποια στάρ μιλάμε. Την έχω γνωρίσει, έχουμε βγάλει και φωτογραφίες, επειδή έχει σπίτι στην Πάρο και έρχεται τα καλοκαίρια. Είναι η απόλυτη στάρ, πρόσεξε, μπαίνει μέσα.
0: Από κοντά πες μας πώς είναι, εμείς την έχουμε δει στο σινεμά.
1: Δεν προλαβαίνεις να βρεις τίποτα. Δηλαδή μπαίνει μέσα και αλλάζει το περιβάλλον από μόνο του. Δηλαδή.
0: Αυτό είναι το χάρισμα που λένε.
1: Το χάρισμα, ναι. Ναι, είναι άλλο έργο η Μαντάμ. Και έχει και μια πανέμορφη κόρη. Πανέμορφη η κόρη της. Ένα παιδί.
0: Έχει δύο κόρες νομίζω. Η μία είναι μικρή, αλλά αυτή που λες είναι ήδη μοντέλο.
1: Ναι, αυτή σου λέω. Γιατί βγάζαμε φωτογραφίες. Για μέρα ζητώ να βγάλω μια φωτογραφία. Μου λέει σήμερα όχι.
0: Σήμερα δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Δεν ήθελε η Μόνικα.
1: Ερχόταν μόνη της, έπαιρνε το πρωινό της εκεί στο καφέ που πάμε, που συχνάζουμε στο Καρίνο. Πώς να σου πω, σαν να πει πελάτη, χωρίς φασαρίες, χωρίς, ξέρεις.
0: Έχει ανάγκη η Μόνικα να κάνει φασαρία. Πόση φασαρία πια να κάνει περισσότερη.
1: Ναι, όχι, έμπαινε μέσα και χωρίς να ξέρεις ότι είναι αυτή, κάτι ήταν στην ατμόσφαιρα. Και όλοι γύριζαν και την κοιτάγανε. Και ήταν ατιμέλτη, δηλαδή. Ήτανε, η κοπέλα ερχόταν με ένα μπλουζάκι, με ένα φόρεμα εκεί και τα λοιπά. Φιλολόγος. Εντάξει, για ελάτε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ. Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
8: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Καλό, okay, αλλά κάνε ρε μεγάλη και κούρεμα στα, στους τόπους και στις προσαυξήσεις, γιατί εκεί πονάει ο άλλος, ας πούμε. Λοιπόν, δεν το κάνει αυτό ο τοκογλύφος. Λοιπόν, υπουργός, καλημέρα Χρυσανθέ.
11: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Αντώνης Μουζάκης, φοροτεχνικός. Το είχαμε υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε με ένα φοροτεχνικό να μας πει για αυτό ακριβώς το μέτρο. Καλημέρα, Αντώνη.
12: Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, Αθηναής.
0: Καλημέρα.
12: Ήταν... Κοιτάξτε τώρα, άκουσα για τις δόσεις που συζητούσατε. Καταρχάς, το μέτρο είναι θετικό, έτσι.
1: Ναι, είναι θετικό, το είπαμε.
12: Το οποίο της κάνει 120 και βάζει και περισσότερα χρέη. Θυμίζω ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων καταλάμβανε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2023. Mm. Τώρα πάμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024.
0: Εδώ μας στέλνουν μηνύματα γιατί δεν πάει, λέει, και το 25 και το 26, μας ρωτάνε.
1: Καλά, σιγά σιγά.
0: Προφανώς, ναι, δεν έχει φτάσει ακόμα. Ναι.
12: Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα μέτρα, να ξέρετε, έχουν κόστος. Γιατί υπό την έννοια ότι κάτι που έχεις να εισπράξεις σήμερα, επειδή βλέπεις ότι δεν θα το εισπράξεις, το πας σε πάρα πολλές δόσεις. Αυτό είναι πολύ καλό, βέβαια, για τον πολίτη και την επιχείρηση. Είναι δύσκολο για το οικονομικό επιτελείο, γιατί έχει λιγότερα έσοδα, όπως καταλαβαίνετε, και γεννώνται διάφορα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σε ό,τι αφορά το επιτόκιο, είναι πράγματι 5,84, είναι υψηλό. Η λογική τους ποια είναι? ξέρετε ότι αν έχεις χρέη σήμερα, τι δυνατότητα έχεις να τα ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση. Είναι ένας νόμος το 13, ο 41-52.
1: Ναι.
12: Αυτή η πάγια ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα να κάνεις είτε 12 δόσεις, εκεί το επιτόκιο είναι 4,34%, και σου λέει αν θέλεις να κάνεις 24 δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μια μισή μονάδα. Άρα το 4,34 γίνεται 5,84. Αυτό το επιτόκιο είναι το ίδιο και στις 120.
1: Ναι.
12: Αυτό μετέφεραν.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, αλλά όμως οι προσαυξήσεις είναι μεγάλο θέμα τώρα. Δεν είναι αστείο.
12: Εντάξει, είναι ζήτημα, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, για να βγει μια επιχείρηση και να σταθεί στα πόδια της, πρέπει να τη στηρίξεις. Και δεν έχει δημοσιονομικό κόστος αυτό, αν το κάνει ο Πυρακάκης. Γιατί δεν το κάνει? Καλό παιδί.
12: Τώρα, εντάξει, τα σταθμίζουν με τον δικό τους τρόπο. Κάποιο σκεπτικό έχουν.
1: Όχι, και έχουν αυτούς τους συμβούλους.
12: Το θίγουμε όμως.
1: Ναι, το θίγουμε, ναι, γιατί έχουν κάτι συμβούλους και χάμου που του μαζώνουν απ' έξω δεξιά-αριστερά. Πάτα το παραγωγούς, καρπούς. Τέτοιοι είναι αυτοί, μην νομίζεις τώρα, Αντώνη μου, δεν είναι. Καθά πρέπει να πάρουν 5-6 φοροτεχνικούς γνωστούς στην αγορά με μεγάλη εμπειρία, κάτσουν να κάτσουν να ακούσουν την άποψή τους. Δεν σου λέω να κάνουν ό,τι τους πείτε εσείς. Είναι 5-6-10 που είσαστε, που ξέρω εγώ, που εντάξει.
12: Τις οποίες, πρόσεις να δεις τι γίνεται τώρα. Εγώ συμμετέχω σε τέτοιες επιτροπές,
1: ναι.
12: Μας έχουν κάνει την τιμή. Θα σου πω όμως το εξής, ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων για πόλες, είτε προτείνουμε πράγματα, είτε και μιλάμε τεκμηριωμένα, όχι να προτείνουμε.
1: Κατάλαβα, φυσικά, ναι.
12: Τύπο καφενειακό κουβέντα. Εντάξει, ξέρεις, πάνε περισσότερα στον κουβά και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Δηλαδή, από τη μια λες να βοηθήσεις και από την άλλη...
1: Ναι, βλέπεις ότι υπάρχει αδιαφορία, ναι. Δεν ξέρω, ο Πυρακάκης είναι κάπως... Έρχεται από δρόμο κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, θα μου πεις και αυτός πολιτικός είναι, υπουργός είναι, μην περιμένεις και πάρα πολλά, αλλά...
0: Ξεχνιούνται πολλά πράγματα.
1: Ναι, γιατί τώρα θα πρέπει να μιλήσουμε στη γλώσσα της αλήθειας με τους υπουργούς από εδώ και πέρα. Και γιατί...
12: Πλησιάζουν εκλογές,
1: οπότε... Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί έφτασε η κυβέρνηση αυτή να συμπληρώνει 8 χρόνια. Και αυτό δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κάποια πράγματα που δεν γίνανε. Δηλαδή εγκατέλειψαν ένα κλάδο που λέγεται ο κλάδος των ταξί. Τίποτα, κανένα μέτρο. Επιμένουν στην πολιτική, την αποτυχημένη πολιτική του, πώς το λέγανε αυτόν τον υπουργό, τον Πιτσιρικά που είχαν βάλει εκεί.
12: Κύριος Κυρανάκης.
1: Κυρανάκης, ναι, αυτός ο Κυρανάκης, ο οποίος, αυτός ήταν καταστροφή, ας πούμε, του κλάδου, και βεβαίως και στοιχίζει και στη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα. Διότι αυτός είναι μια φιλελεύθερη περίπτωση, ακραία, που δεν συνάδει με την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας και αυτά που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τους άφησε για παρακαταθήκη. Έτσι το κρίνω εγώ. Εσύ δεν μιλάς πολιτικά, μιλάς τεχνοκρατικά, τα λέω εγώ αυτά.
12: Γι' αυτό με βλέπεις και δεν παίρνω θέση.
1: Το ξέρω καλά κάνεις. Δεν είναι η δουλειά σου να πάρεις θέση σε αυτά. Δεν είναι. Και εσύ ανέλυσες το θέμα. Σε αυτές τις δόσεις μπορούν να μπουν και αυτοί που είχαν ρυθμιστεί με τις 72, έτσι.
12: Βεβαίως, πολύ κατάλω. Σωστά το θίγεις και εσύ, Τάκη. Πράγματι, αυτό είναι καλό, γιατί...
1: Αυτό καλό είναι, ναι.
12: Ναι, στις αυτές τις 72 δόσεις που ήρθανε, αν είχες μια πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων, δεν μπορούσε να μεταπηδήσεις. Τώρα λοιπόν, αν είσαι ήδη στην 72 ρύθμιση, μπορείς να μεταπηδήσεις στην 124. Βέβαια, προϋπόθεση είναι...
1: Μειώνεται η δόση, γιατί, έτσι δεν είναι, Αντώνη?
12: Σωστά. Μειώνεται
1: η δόση, ναι.
12: Δηλαδή, αν έχεις μόνο 12.000 και είναι 120 δόσεις, είναι 100 ευρώ το μήνα. Με τις 72 ήταν 167, ξέρω εγώ, ευρώ το μήνα.
1: Έχει διαφορά.
12: Άρα λοιπόν, ναι, έχει διαφορά. Βεβαίως, για τα χρέη από την τριραμία 12 του 24 και μετά,
1: ναι,
12: να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Πρέπει τα χρέη ή να έχουν εξοφληθεί, τα φρέσκα χρέη δηλαδή από το 25 και μετά, ή να έχουν ρυθμιστεί. Με τη ρύθμιση που είπαμε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι πολύ σημαντική διευκρίνηση. Έχουμε και ένα μήνυμα που γενικά μας το έχουν στείλει κάπως περίπου ίδιο αρκετοί ακροατές.
12: Ναι.
0: Οι καλοπληρωτές σε αυτή τη χώρα πώς επιβραβεύονται?
12: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Φιλοσοφικό.
12: Είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις, αλλά μάλλον πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων.
0: Γιατί για να έχει φορολογική συνείδηση κάποιος και να αποκτήσει σε μια χώρα που έχουμε πρόβλημα με τη φορολογική συνείδηση, πρέπει να του δίνεις και κίνητρα συνεχώς.
12: Έχετε δίκιο, έχει δίκιο, Αθηναής, ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εγώ είχα κάνει συγκεκριμένη πρόταση με συγκεκριμένο άρθρο σε συγκεκριμένο νόμο που θα δίνει κάποιες δυνατότητες για τον συνεπή.
0: Ναι.
12: Δεν ακούσαμε τίποτα στη ιδέα. Θα μπάσω τόση.
1: Θα δούμε.
12: Ελπίζω ότι κάποια στιγμή.
1: Θα ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για την καλοσύνη που είχε κάνει αυτή τη ζήτηση. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα έλεγα να πούμε για τον κύριο Πιερακάκη. Καλό παιδί να πούμε, δεν λέω. Ο οποίος έκανε και πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο εκεί που ήταν με τα κομπιούτερ, να πούμε. Αλλά εδώ δεν βλέπω δυσκολίες να πάρει αποφάσεις σοβαρές. Έχει πάρει κάποιος. Δεν θα τον αδικήσω, προσοχή. Αλλά αυτό με τις προσαυξήσεις και τους στόχους κάπως πρέπει να το ρυθμίσουν πάντως. Δεν πάει. Πρόκειται περί τρογοληφίας δηλαδή και σχροκέρδειας από μεριάς του κράτους στους πολίτες. Πώς μπορεί το πολίτης να έχει εμπιστοσύνη στο κράτος το δικό του? Γιατί κράτος είναι ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Είμαστε κράτος. Εμείς είμαστε το κράτος. Δεν είναι ο υπουργός ο Λελές που μπαίνει εκεί πέρα και δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν λέω για τον Πιερακάκη, λέω για κάτι άλλο. Πιερακάκης τουλάχιστον ξέρει τι του γίνεται και κάνει μια δουλειά. Αλλά είναι υπουργοί οι οποίοι δεν είναι άσχετοι. Ο άλλος πήγε υπουργός σε ένα αντιφατικό υπουργείο. Ένα υπουργείο του οποίου, παιδιά, οι αρμοδιότητες είναι αντιφατικές. Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Δεν γίνονται αυτά. Πώς είναι δυνατόν να είναι το Υπουργείο Ενέργειας και του Περιβάλλοντος το ίδιο? Ποιος το σκέφτηκε? Να του στείλω λουλούδια. Να του στείλω γλυκά, να του στείλω ραχτομπούρικα, να του στείλω μπεζέδες, να του στείλω πάστα σε μηδέα που μου αρέσουν.
0: Εργολάβους.
1: Πώς το σκέφτηκε, ρε παιδιά, αυτό? Ποιος? Ενέργειας και Περιβάλλοντος μαζί.
0: Ζει ένα διχασμό αυτό το Υπουργείο.
1: Αυτός είναι ο Ιαννός, ας πούμε. Με δύο πρόσωπα εννοώ. Πώς με είδες?
0: Σε μ' αρέσουν αυτά.
1: Μας αρέσουν αυτά. Βάλε διαφημίσεις.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Αλφα 94,7.
14: Άνεση και λειτουργικότητα.
15: Αισθητική και ποιότητα.
14: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
15: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
14: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
15: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
14: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
15: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
15: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
14: Μελισσότοπος Καστοριάς.
15: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
14: Ζήστε το σπίτι σας.
16: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
17: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
18: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα 94,7.
19: Αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
20: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν.
1: Είναι και στον άνθρωπο καμιά φορά. Μην νομίζεις δηλαδή.
0: Όταν δεις άνθρωπο.
1: Θέλω να πω ότι πολλές φορές μπορεί η πολιτική σε ένα θέμα να έχει να κάνει με τις προσωπικότητες. Ναι. Αν έχεις καβούρια δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Αν έχεις καβούρια.
0: Μην το μελετάς.
1: Ποιο να μην μελετάω. Ναι. Έχεις καβούρια.
0: Εντάξει.
1: Είσαι πιο σφιχτός, ας πούμε. Δεν είσαι large. Ναι. Πάρε κόσμο. Ναι. Δεν πειράζει, τα βρίσκουμε μετά.
0: Εκείνο που έχει σημασία είναι να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να επιβιώσει μια μικρή επιχείρηση. Δεν μπορεί να επιβιώσει.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Ναι.
0: Στην Ελλάδα είμαστε. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι μικρές περισσότερες. Και εκείνο που έχουν να κάνουν, νομίζω, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, ποιο είναι, είναι να αφήσουν αυτούς που έχουν εκεί κάτι συμβούλους οι οποίοι είναι άσχετοι με την κοινωνία, δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει η αγορά, δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει η εργασία, δηλαδή στην καθημερινότητα δεν έχουν ιδέα.
1: Όχι,
0: αυτοί
1: ναι.
0: Βγήκαν από ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ ωραία, έχουν τις γνώσεις, τους προσλαμβάνουν.
1: Γιατί είναι ειδικοί στο αντικείμενό τους, αλλά πρέπει να έρθει ο άλλος από την κοινωνία και ας πει δεν γίνεται, δεν βγαίνω.
0: Έβαλε τις 120 δόσεις, θετικό. Όμως, τι περιμέναμε να δούμε, με τους φόρους τι θα έκανε, με τους στιτόκους τι θα έκανε, με τις προσαυξήσεις τι θα έκανε. Νομίζω αυτά έπρεπε να τα δούνε. Αυτά ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος νομίζω είναι έξυπνος άνθρωπος και μπορεί να το κάνει
1: πολύ
0: αυτό.
1: Πολύ έξυπνος
0: και έχει κάνει δουλειά και τα λοιπά. Αλλά δεν γίνεται. Και μετά πρέπει να επανεξετάσει και ο πρόεδρος της κυβέρνησης τα υπουργεία. Επειδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπερβεί τα όρια, δηλαδή κατανόησης, δεν μπορεί ένα Υπουργείο να είναι αντιφατικό, Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι ενέργειας και περιβάλλοντος ο ίδιος Υπουργός.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Περνάει διάφορος, εσωτερική, μια εσωτερική
0: πάλι. Αυτός ασχολείται με τα πετρέλα, με την Γκυρφόιλ, με το...
1: Σου λέει κάτσε να δούμε λίγο και το δέντρο.
0: Ποιος?
1: Το δέντρο να
0: δεν
1: δούμε.
0: Δεν το βλέπει το δέντρο καθόλου. Εδώ έχουν κάνει
1: το
0: έγκλημα με το θέμα των πολυοδομικών αδειών. Άσε τώρα, δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το κεφάλαιο. Δεν θέλω να το ανοίξω. Θα το ανοίξουμε κάποια στιγμή.
1: Μεγάλο.
0: Όχι, θα το ανοίξουμε.
1: Ναι, αλλά να το ανοίξουμε καλά όμως.
0: Να το ανοίξουμε καλά, ναι, γιατί τώρα δεν θες να το ανοίξουμε καλά. Έχεις ένα πρόβλημα με αυτό λόγω της πρίκας σου. Τα χωράφια που σκληρονομείς, τα κτήματα.
1: Εγώ έχω
0: όχι.
1: Μακάρι. Μακάρι, μακάρι δεν έχω.
0: Το έδειξα έτσι, έδειξα άδεια να πιάσω γεμάτι να δω.
1: Θα μ' άρεσε πάντως να είχα, με γεωκτήμο. Γεωκτημόνησα.
0: Τίποτα, στη Ζάκη το μηδέν.
1: Τίποτα, δεν έχω παιδιά.
0: Τίποτα, μηδέν. Ένα παλιό διαμέρισμα έχει εκεί στο Βουκάκι.
1: Τίποτα, τίποτα, δεν έχω τίποτα.
0: Το πασάρο μπας και την παντρέψουμε.
1: Έχω, είναι λίγο αργά. Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν. Μουσικές.

0: Λοιπόν, άκου. Κυρία μου, εσείς που με ρωτάτε, κυρία μου.
1: Εντοπίσαμε το μπέρδεμα.
0: Το 2015 το Σεπτέμβριο, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: κάνουν το Υπουργείο αυτό περιβάλλοντος και ενέργειας. Εδώ ένσταση. Εσείς λέγατε οικολογίες, λέγατε πρασινάδες, λέγατε τριφύλια, λέγατε το ένα το άλλο. Πώς είναι δυνατόν να κάνετε ένα Υπουργείο με τέτοιες αντιφατικές αρμοδιότητες? Βέβαια είχε ξεκινήσει από το 2009 αυτό, το είχε κάνει η κυβέρνηση του Πασόκ, το Γιώργος,
1: ναι.
0: Αλλά ο Γιώργος, εντάξει, είχε άλλη λογική, γιατί είναι οικολόγος αυτός, εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Από εκεί και πέρα εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή την, αυτό το βιολί το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω ποιος ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ υπουργός τότε, το 15, υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος. Άκου τώρα, ενέργειας και περιβάλλοντος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιο αντιφατική ιστορία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν τα έχουμε διαβάσει. Δυστυχώς δεν έχουμε προλάβει, θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, λέει ο Πάτροκλος, λέει πίνουν μπύρα, γιατί το γάλα είναι ακριβό, λέει, στη Γερμανία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Η Δέσποινα που είναι με το ταξί,
1: με το ταξί της. Καλημέρα σας. Δυστυχώς ο κλάδος μας αιμορραγεί οικονομικά συνεχώς και πλέον είναι στην εντατική. Τα καύσιμα στο Θεό, η ενέργεια πάλι στα ύψη. Για να μένετε αύξηση στα τρόφιμα, αντί να δώσουν αφορολόγητο πετρέλαιο στους επαγγελματίες, αυτοκινητιστές. Κάθονται και μας δουλεύουν χωρίς να δίνουν λύσεις στα προβλήματά μας. Η οργή και η απόγνωση έχει πιάσει τα βάνη. Να κόψουν το λαιμό σου, να βρουν λύση, λέει. Καλημέρα και καλό μήνα, μας λέει εδώ ο Σίμος. Πόσο γατία τάιγο είσαι, Τάκη, που λες εδώ και ένα μήνα ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο στις εκλογές και μετά τη χθεσινή εξαγγελία για τις 120 δόσεις το έχει κάνει ακόμα πιο σίγουρο. Γιατί όπως λέγαν σε όλα τα πάνελ ότι αυτά δεν γίνονται, ότι λαϊκίζει το Πασόκ για λεφτόδεντρα κτλ., τα περισσότερα τα έχουν πει στις εκπομπές σου. Οπότε έχεις και αρχείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Σίμος. Μας τα λέει αυτά.
0: Πρώτος υπουργός, αυτό το αντιφατικό υπουργείο, πρώτος υπουργός το 2015 ήταν ο Σκουρλέτης.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, κομμουνιστής. Για συνέχεια.
1: Ο Γιώργος μας στέλνει ένα μπακλαβά. Καλημέρα, λέει, μόλις βγήκε. Όπλα,
0: ναι,
1: μπαλάσχες και επίθεσης, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Δεν μπορώ εγώ να το πω αυτό. Λέει ότι τέλος πάντων άρεσε πολύ η ταινία της Μόνικας «Τα αγόρια». Και το αναφέρει πιο πολύ περιγραφικά ο Κώστας. Ρε παιδιά, το διαβάσαμε αυτό που είπαμε για τους καλοπληρωτές, ότι υπάρχει ένα θέμα, το θέτουν πολλοί ακροατές, ότι τι θα γίνει με τους καλοπληρωτές. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, Τάκη, Αθηναής από το Ανόβερο σήμερα, είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Η αλαζονία των υπουργών της κυβέρνησης μου θυμίζουν εποχές, λέει Κώστα Καραμαλή. Καλημέρα σας, κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή, σε όλους εκεί. Καλό και ευλογημένο μήνα με υγεία, μας γράφει η φίλη μας η Νέλη. Καλημέρα, κύριε Χατζή. Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν, γιατί μιλούν πάλι για στοχευμένα μέτρα σε ορισμένες εισοδηματικές τάξεις. Δηλαδή, εγώ επειδή λόγω μισθών δεν μπορώ να κρύψω τίποτα ή επειδή έχω ένα σπίτι στο χωριό, δεν παίρνω τίποτα, ενώ ένας υδραυλικός που δεν δηλώνει τίποτα ή ένας αθήγκανος, γράφει εδώ με 10 παιδιά, τα παίρνει όλα. Έλεος, μας γράφει ο φίλος μας. Καλημέρα από τη Τσουγκάρδη, με πολλές ευχές για καλό μήνα, καλή ωραία μέρα, διάθεση, λέει, αύριο υγεία πρώτα απ' όλα. Σήμερα περίπου έχουν έρθει στο διαμέρισμα που νοικιάζω για να κάνουν έλεγχο εάν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς και σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου. Αυτά εδώ τα ελέγχει ιδιωτική εταιρεία, αλλά είναι, λέει, διάφορες αυτές εδώ οι εταιρείες και είναι υποχρεωτικά από το γερμανικό κράτος να έχουν όλα τα κτίρια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικό και στην Ελλάδα για να σωθούν ζωές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σας χαιρετώ και σας εύχομαι να έχετε καλή μέρα, μας λέει ο Γιώργος. Η Όλγα μας στέλνει για να μας πάρει στα νεύρα βίντεο από τη θάλασσα που κάνει βουτιά. Λέει ο Νίκος, ο Αντωνέλος, πήγε Οκτώβριος του 26 και σε καμιά πιάτσα ταξί δεν υπάρχει ταχυφορτιστής. Ενώ θα έπρεπε από 1η Ιανουαρίου του 26. Έτσι λέει, έλεγε ο Κυρανάκης, και χωρίς να έχει βγει επιδότηση. Άρα ποιος ο λόγος να μας βάλει εναντίον τους, μας γράφει ο Κυρανάκης. Ο Στέλιος μας γράφει, η ρύθμιση των 72, Στέλιος Φωτόπουλος, η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν περπάτησε όπως ήταν αναμενόμενο. Το ίδιο θα γίνει και με την επέκταση σε 120 δόσεις. Θα πρέπει να αφήσουν τους χρονικούς περιορισμούς, να μειώσουν το επιτόκιο από το 5,84% και να προχωρήσουν σε κούρεμα προς αυξήσεων. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, ρε παιδιά, αυτό το Α21 ή αλλιώς επίδομα παιδιών, τι θα γίνει, θα το ρωτήσει κανείς δημοσιογράφος σε κανένα πάνελ. Όλοι δημοσκοπήσεις και παραμύθια από 24 ως 70 ευρώ, ενώ 259 στη Γερμανία που καταλαβαίνω δεν έχουμε την ίδια οικονομία, αλλά εκεί παίρνουν όλοι φτωχοί και εκατομμυριοχοί. Εδώ βγάζεις ένα χιλιάρικο πάνω από το ανώτερο των 3.000 και κόβεσαι. Έχω παιδί με ποσοστό 85% αναπηρία στο σπίτι, που αναπνέει με αναπνευστήρα. Έχω 2.000 ευρώ έξοδα το μήνα και σου λέει είσαι εκτός. Τι κράτος είναι αυτό, και πάλι άσε μένα. Είναι δυνατόν το επίδομα παιδιών να είναι τόσα λίγα χρήματα, μας γράφει ο φίλος.
0: Ναι. Λοιπόν, η πολιτική σκηνή έχει το δικό της, να πούμε, πώς να το πει, τη δική της ταυτότητα, να πούμε. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα.
2: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
3: Μας πηδήξατε.
4: Τον ήπιαμε, έτσι.
5: Το αισθάνομαι.
1: Είναι ένα ποτπουρί αυτό που έχουμε
0: δηλώσει. Το εμπλουτίζουμε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Μετά μου λέτε εμένα.
1: Γιατί είναι ωραία, σαν λουλουδάκια μπαίνουν αυτές.
0: Μου λέει δίκηση, λες παλιοκουβέντες. Σου βάλω πιπέρι.
1: Μα πώς να μου σου βάλει πιπέρι. Ήρθε το πιπέρι αυτό προσώπου.
0: Ήρθαν οι μανατζαρέοι, τώρα οικονομήσαμε. Τώρα τι θα σου δώσουνε. Τώρα αυτή είναι ικανή να πληρώνουμε εδώ που ερχόμαστε. Τώρα πλάκα μας κάνεις. Δεν θα πει το βελτίο. Αυτός είναι καβουρομάνα, δεν είναι καβουρο. Εντάξει τώρα. Ο Καβουράκης, κύριος.
1: Διαχωρίζω τη θέση μου απόλυτα. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο. Μόνο εκπομπή κάνουμε μαζί. Εγώ μια χαρά.
0: Είναι εδώ... χαμογελαστό, σε βλέπω με το σαρκάκι σου.
6: Γιατί είμαι στον δρόμο, ραδιόφωνο που έχετε με συγκρίνια.
0: Ναι, με συγκρινιάζουμε. γιατί εδώ πέρα μιλάμε για φορομπίστες. Είναι ο άλλος το κογκλήφος και πρέπει εγώ να το ανεχτώ. Δηλαδή, παιδιά, πώς με κόβεις,
6: λοιπόν. Λίγο χαρούμενο, δεν χαμογελάζει.
0: Παιδιά, ζήστε χαρούμενα, χειροκροτήστε. Μην φεύγεις τώρα που το λέω χαρούμενα. Γίνεται Άδωνης όλοι να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και εκεί πάμε να πληρώσουμε, να τις λέμε.
1: Τι
0: που
1: ωραία!
0: Πέπε, και να γελάει η ταμεία.
6: Φτώχεια θέλει καλό πέραση, κύριε.
0: Ωραία, το παραμύφησα.
6: Εμείς από τα κάτω Πετράλωνα έτσι έχουμε μάθει.
0: Από πού είσαστε εσείς?
6: Από τα κάτω Πετράλωνα.
1: Είναι πολύ σύγχρονο.
0: Βλέπεις να πεις ότι είσαι από την Αιγαίλια.
6: Και από την Αιγαίλια. Επίσης χαρούμενοι άνθρωποι. Και από την
0: Αιγαίλια.
6: Και από την Αιγλικάδα.
0: Τι να μας πεις. Από την Αιγλικάδα, εντάξει. Πάει και έρχεται. Είδες πως έχει γίνει η Αιγλικάδα. Έχεις πάει τελευταία.
6: Κούκλα.
0: Μπερδεύουν τους δρόμους. Έχουμε βάλει δρόμους. Το κράτος έχει φτιάξει τα πάντα. Ένα εργοτάξιο είναι η Ελλάδα.
6: Ο δήμαρχος που έχετε ψηφίσει κάτω κανένα.
0: Ποιο δήμαρχος, μωρέ. Το κράτος σου λέω. Ο δήμαρχος κάνει πεζόδρομους. Λοιπόν, ειδήσεις με την Άννα Μαρία κάπως.
1: Παπακωνσταντίνου.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προβλήματα για τους οδηγούς στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Παλαιού Φαλήριου, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους περιμέτρικα του κέντρου της Αθήνας και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Προβλήματα και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Κόκκινη προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και την Κυριακή στην Κρήτη, ενώ πολλοί θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με νέα μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Το 112 έχει σε νωρίτερα και στο Ρέθυμνο, προκειμένου να αποφεύγονται μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα με σπίτια να πλημμυρίζουν στον Μιλοπόταμο. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων έχουν καλύψει αυτοκίνητα, ενώ προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι της Ούδας πραγματοποίησε κουραζιερόπλοιο με πάνω από 2.000 επιβάτες. Θα αναχωρήσει μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Στο μεταξύ, σε ισχύ θα βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι τουλάχιστον τις 11 το πρωί. Αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά από και προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφηλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλή αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, ενώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη. Για ανεπαρκή μέτρα, έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη λεωφόρο Μεσογείων πραγματοποιούν αυτήν την ώρα εκπρόσωποι συνδικάτων και εργαζόμενοι. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί επίσης το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriots στη Σαουδική Αραβία. Την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για το 2025 και το 2026. Στην Αθήνα αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον έκτρο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ενεργειακή Σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, η ενίσχυση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών καθώς και αμυντική συνεργασία. Συνελήφθη 41χρονος μοτοσυκλετιστής στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος συγκρούστηκε με ποδήλατο, στο οποίο επέβαινε 12χρονος και εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος. Ο άνδρας οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ μάλιστα του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, ελαφρά τραυματισμένος. Στον διεθνή χώρο, το κίνητρο του δράστη της πτήσης θρίλερ της Fly Dubai προς το Τελαβίβ ερευνούν οι αρχές. Η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η 50χρονη Κρίστα Πάικ, η εκτέλεση της οποίας με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά ακόμη και μετά τη χορήγηση 2 δόσεων. Πρόκειται για την πρώτη Αμερικανίδα που αποφασίστηκε να εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια. Η Πάικ έχει καταδικαστεί για την άγρια δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna, Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναίη Νέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 παντά με την Αφιναίδα Νέκα.
1: Τον Τάκη Χατζή.
0: Τον Τάσο Τρασκαλδυρανιάν και τους υπόλοιπους συγγενείς και τις υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις του στρατού. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11. Πείμα. Καλημέρα Αλφα και Ταφ λέει. Εσύ είσαι η Αλφα και ο Ταφ. Φθινόπορα. Φθίνουσες ειδονές. Ονιάτα. Η ώρα του αποχωρισμού μόλις πέρασε. Τζουζέμπε Ουγγαρέτη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει γράψει αυτό.
1: Ναι.
0: Τζουζέπες.
1: Γιατί όμως είναι φθήνουσες ειδονές στο φθινόπωρο, τι νομίζω.
0: Τι γέσαι.
1: Κάτσε, έχω θέμα με τον Τζουζέπε. Δεν είναι διαφωνία.
0: Το Τζουζέπε, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει εδώ. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί έχω μπλέξει με τα μηνύματα εδώ. Έχουν στείλει. Δεν το κάνω για να σας πάω στα νεύρα, λέει, με το μήνυμα.
1: Επειδή είπα εγώ ότι η Όλγα μας στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες από παραλίες. Όχι, εντάξει, εγώ πλάκα κάνω. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα. Πήγα χθες να βγάλω βενζίνη στη μηχανή μου. Το κόστος ανήλθε στα 18 ευρώ. Η αξία των καυσίμων ήταν 10, καθώς τα υπόλοιπα ήταν φόροι. Πραγματικά, έλεος φτάνει πια. Καλό μήνα μας, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης.
0: Ο Μελέτης στέλνει κάτι καρύδια. Που έχουν σχήμα εγκεφάλου, είδες πώς είναι τα καρύδια σε αυτό το μυαλό. Και λέει, αυτά είναι, λέει, φυσική τροφή αναζωογόνησης. Κοίτα, κακομοίρα, σε συλλάβουν και σένα σαν τους γιατρούς. Ότι έχεις μυστικό εργαστήριο αναζωογόνησης.
1: Ναι.
0: Λέει, πάει ένα στο βενζινάδικο και λέει του βενζινά, βάλε 10 ευρώ, αλλά σιγά σιγά, σαν να το φουλάζει για να κάνω αντίπαση στην κοπέλα που έχω μαζί μου.
1: Ναι. Σιγά σιγά, ότι ωραία, βάζει αυτό.
0: Λοιπόν, λέει, επιδοτούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μεγαλώνουν τα πεζοδρόμια. Είναι λίγο οξύμορο. Καλή σας μέρα. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Η Κωνσταντίνα λέει, καλημέρα. Συνειδητοποίησε χθες ότι τα ATM στις τράπεζες είναι κλειστά τη νύχτα. Ισχύει αυτό, δεν το νομίζω. Πήγα σε 2 τράπεζες και καμία δεν είχε πρόσβαση. Το γνωρίζετε εσείς. Αν κάποιος ξέρει κάτι, να μας στείλει μήνυμα για να σου απαντήσουν.
0: Μήπως τα κλείνουν για λόγους ασφαλείας. Καταλάβατε, μήπως το κάνουν γι' αυτό σε ορισμένες περιοχές.
1: Έχει κλείσει το υποκατάστημα εντελώς στις τράπεζες.
0: Όχι. Για λόγους ασφαλείας το κάνουν κάποιες φορές αυτό.
1: Υπάρχουν και οι άλλες που μπαίνεις μέσα και κάνεις.
0: Για λόγους ασφαλείας, εντάξει, πρέπει να παίρνουν τα μέτρα του. Δεν ξέρω τι ανάγκη είχε ακροατήσει, ακροάτρια τι είναι. Θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει, για το περιστατικό της δασκάλας και του γυφτού που την έσπασε στο ξύλο. Πιστεύετε ότι είχε άδικο η δασκάλα? Και κάποια κανάλια βγάζουν τη γύφτσα να λέει ότι είναι ρατσίστρια η δασκάλα.
1: Μπορεί να έχει κάποιος δίκιο σε ένα τέτοιο περιστατικό?
0: Όχι.
1: Δεν μπορείς. Τι είναι τώρα, τι θα γίνει με ζούγκλα, δηλαδή θα γίνει με τώρα.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή ούτε η δασκάλα, τι. Ποιο τραγούδι? Ποιο σου ζήτησε? Α, να το πάλι. Λοιπόν, το ζήτησα, με μπερδεύει κιόλας. Ξεχνάω ότι το έχω ζητήσει, γιατί είναι και μυστήριος. Βάλε, ρίξε. Τώρα σας έχω γρίφο.

0: Λοιπόν, μου έχετε βγάλει την ψυχή, τα σηκώτια που έχετε βγάλει.
1: Ποιο, σε ποιον?
0: Για τα σήμα της εκπομπής. Αυτό το σήμα της εκπομπής, το καινούργιο που έχουμε βάλει, είναι ένα σήμα που έχει γίνει με AI. Δεν είναι δηλαδή κάτι, είναι από τους Vikings. Υπάρχει ολόκληρη σειρά αυτών των ήχων. Και το βρήκα και το βάλαμε για να έχει με ένα χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Επειδή τραβάμε κουπί τώρα όλοι.
0: Ναι, και
1: όχι
0: λέμε
1: εμείς.
0: Αου, ναι, αου, ναι, ναι. Αου, τραβάμε ένα κουπί να πάμε παρακάτω. Να τη βγάλουμε κι εμείς, καταλάβατε τι λέω.
1: Μα πάντα έχουμε θέμα.
0: Και έχετε λυσάξει, να πούμε, με το σήμα και γιατί βάλες αυτό και γιατί δεν βάλες το άλλο.
1: Κάθε χρόνο δεν λυσάνε. Κάθε χρόνο υπάρχουν αντιρρησίες για όλα τα πράγματα.
0: Ποιο, αυτό τους άρεσε πάντα όμως.
1: Εντάξει, όμως εμείς τις τρελαθήκαμε, τα ακούσαμε χρόνια, εντάξει.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ θα κάνω τώρα και θα πω να ακούσω. Δεν δημοψήφισμα, εντάξει, να ακούσω γνώμες. Όχι, Ντάκη μου, καλά κάνεις, το είπες. Δεν το λέω.
1: Καλά κάνεις, εννοείται. Την άποψή σας θέλουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι. Εγώ δέχομαι τα πάντα σε αυτά. Γιατί εντάξει, υπάρχει ένας κόσμος που μας ακούει, το σέβουμε. Εντάξει, και βεβαίως πάντα τα λαμβάνω υπόψη μας. Τέλος, κάνω αυτό που γουστάρω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, το έχουν καταλάβει οι ακροατές. Αλλά όχι, στην προκειμένη περίπτωση θέλω να ακούσω.
1: Ναι.
0: Σας άρεσε το παλιό σήμα ή είναι πιο χαρακτηριστικό το καινούριο? Δεν θα έλεγα αν σας αρέσει.
1: Αν είναι χαρακτηριστικό.
0: Αν είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή το ακούσα αου αου, ξέρεις ότι ερχόμαστε. Κατάλαβες. Ναι, η Μαρία Κούκλη, φίλη μου, συνυπήρξαμε στην έρθη, ήμουν διευθυντής της,
1: ναι.
0: Έλεγε τις ειδήσεις. Αυτή έβαζε την εκπομπή για να ακούσει το πρώτο σήμα που είχαμε, για να ακούσει αυτό το τραγούδι, της άρεσε πάρα πολύ. Εγώ έβαλα, λέει, 50 ευρώ βενζίνη προχθές και ξέρετε πόσα λίτρα είναι, 22 λίτρα παρακαλώ, και ο βενζινάς μου είπε ότι θα ανέβει κι άλλο. Πολύ καλύτερο από το περσινό, μάλιστα. Καλημέρα σας, πάντως ο καιρός τώρα θέλει πατσά, τουρσί και λίγο τσιπουράκι.
1: Έλεος.
0: Είναι αυτό που δεν τρώω.
1: Δηλαδή όλα αυτά τώρα είναι πολύ βαριά.
0: Μου αρέσει πολύ το σήμα με τους Vikings, αποφασιστικό, καλημέρα. Το Ματίλντα είναι καταπληκτικό σήμα. Δεν ταιριάζει σε εμάς αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Φοβερό σήμα, μην το αλλάξετε. Και οι τράπεζες στο έδωνε, ναι, τα κλείνουν και δεν μπορούμε να βρούμε χρήματα. Ναι, ρε, που σου είπα.
1: Για λόγους ασφαλείας.
0: Να σας πω την αλήθεια, μόλις το άκουσα, θυμήθηκα εσάς.
1: Και εσείς τι θα θέλετε τα μετρητά νηχτιάτικα? Τι πάτε να κάνετε με μετρητά με στη
0: νύχτα? Θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους, δεν παιδάκι μου.
1: Εντάξει, δεν είμαστε αδιάκριτοι. Δεν είμαστε αδιάκριτοι.
0: Ναι.
1: Αλλά προτιμάτε πρωινές σας, είναι πιο ασφαλές να πλησιάζετε εσείς στα ATM. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, λέει εδώ ο φίλος. Το παλιό, μόλις το άκουσα, θυμήθηκα κατευθείαν εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φοβερό σήμα, λέει, μην το αλλάξετε, μας γράφει εδώ.
0: Εντάξει,
1: απλώς
0: για να το εξηγήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Το διαλέξαμε επειδή έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο και δεν αντιγράφεται. Γιατί είναι, σας είπα, από AI και δεν είναι από ένα μουσικό θέμα. Μπορεί ο καθένας να το πάρει και να το έχει.
1: Δυναμικότατο.
0: Έχει ένα δυναμική και
1: αποφασιστικό. Σου λέω ότι μας γράφουν. Ναι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πολύ καλύτερο από το περσινό σήμα. Νίκο, και εγώ συμφωνώ μαζί σου πολύ. Εγώ, λέει, πάντως πιστεύω, μας γράφει εδώ πέρα, αυτό το σήμα είναι λες και έρχεται να, να σου χτυπήσει ο Θόρ την πόρτα.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό θέλουμε.
0: Για το Θόρ, ναι.
1: Κύριε Χατζή, εκπομπή σας δεν χρειάζεται σήμα. Θέλει να βγαίνει τίποτα έτσι, μόνο να μιλάς εσύ. Το παλιό σήμα το έχει ο Γιώργος. Ναι, εντάξει, καμιά φορά υπάρχουν μουσικά θέματα.
0: Το ξέρουμε.
1: Πολύ καλύτερο το νέο σήμα, χαρακτηριστικό μας λένε εδώ. Ψηφίζω το παλιό σήμα, λέει Σμαράγδα, πιο από όλα τα παλιά. Ο Νίκος από Ντουμπάι, την καλημέρα, λέει, στο καλύτερο team των Ερτζιανών. Ευχαριστούμε, αισθανόμαστε team. Αισθανόμαστε, είναι αλήθεια.
0: Ηλίας.
1: Ο Ηλίας, καλημέρα Τάκη και Αθηναίδα. Τώρα συγκρίνεται το προηγούμενο σήμα αριστούργημα με τα διαβόλια και τα. Αυτός πάντα αυτό γράφει, Ηλία μου, πάντα αυτό γράφει. Και διαβόλια και τριβόλια. Είναι σε χαρακτηριστικό. Είναι λίγο μάτσο ετοιματζίδικο και μοιάζει με διαφήμιση. Πάμε στοίχημα. Ναι.
0: Εντάξει, ωραία, είστε ωραίοι. Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι επιλέξει. Έχω ένα τραγούδι. Ματίλντα Βαγκωτό. Ένα τραγούδι που είναι χαρακτηριστικό για την εποχή. Ένα τραγούδι που είναι χαρακτηριστικό για την εποχή. Είναι παλιό το τραγούδι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος και ένα εκπληκτικό τραγούδι με Ρεμπέτη μαζί. Και είναι γνωστοί και οι δύο τόσο πολύ που η Αθηναίδα βέβαια δεν το ξέρει το Ρεμπέτη.
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρει. Τέλο πάντων, δεν έχει παμπλουτζήσει, λέγεται. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι.
1: Μάλιστα, φωνή πάντω πάρα πολύ. Μάλιστα, όπω τα λέει, είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ ωραίο. Και τώρα πρέπει να βάλετε σύρμα, λέει, Καλμίρα Μπουράνα.
1: γιατί όλοι λέει είναι πασό.
0: Είναι πασό κατά βάθος. Όχι στο κόμμα αλλά στη φιλοσοφία. Πες το ψέματα. Είναι λίγοι Έλληνες που δεν έχουν ψηφίσει έστω μια φορά Πασόκ.
1: Το λένε όλες οι έρευνες.
0: Ναι, ναι, του μάγευε ο Παπανδρέου, παιδί μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα πάω σε διαφημίσεις γιατί έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο να σας βάλουμε να ακούσετε στη συνέχεια.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
6: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
5: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίτη.
7: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
5: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
8: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
6: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
5: Star News. Ειδήσεις μαζί.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραγματεύει.

0: Πονόλεμο. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλεμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Μυαλωτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Υαλωτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Υαλωτομή.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είμαστε, επιστρέψαμε.
4: Ναι, επιστρέψαμε. Θέλω να σου βάλω να ακούσεις, γιατί εχθές είχα μια αντιδικία, ας την πούμε αντιδικία τώρα προσωπικά, με έναν του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέμενε να μου πει ότι μας έσωσε και του εξηγούσα ότι κάνανε πάρα πολλά λάθη, τα οποία τώρα στα επεσήμανε ο Τσίπρας βέβαια, στο βιβλίο του Κεφαλονιά, όχι η Θάκη, συγγνώμη. Με το Ιόνιο έχω και στενούς δεσμούς εγώ. Με συγχωρείτε. Το νούμερο 2 δεν είναι Κεφαλονιά, θα είναι Παξί.
3: Okay.
4: Ή Κέρκυρα που πάνε στο Φεάκο και άλλα τέτοια, ξέρεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μαζεύτηκαν διάφορα ηχητικά τα οποία καταδεικνύουν με απόλυτη, ας πούμε, σαφήνεια τα λάθη που γίνανε σε αυτή τη διακυβέρνηση. Δεν είναι νέος πολιτικός ο Τσίπρας τώρα, εντάξει.
5: Ο ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε.
6: Πού είναι
5: τώρα
6: το Καστελόριζο?
5: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
6: Δεν είναι στο Αιγαίο τώρα. Το Καστελόριζο.
5: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κώτη Ρόδο.
7: Αχ, κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτό δεν είναι σημασία. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Τα ξαναπαίρνει. Και να μην το πάρει.
8: Θα περικόψουμε ισχυρότατα τις εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο,
9: θα κόψουμε... Θα έχει απέναντι.
8: Ορίστε.
9: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι.
8: Θα το ρισκάρουμε.
10: Θα το ρισκάρουμε. Μας κάνανε κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
11: Αν αρχίζεις και γίνεσαι στις διεθνείς σχέσεις μοναχουφάης, λέγοντας όλα δικά μου, όλα στον ελεγχό μου, όλα μόνος μου, τότε είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος. Όπως κάνουν μερικοί στην Ελλάδα, ότι η Τουρκία με χιλιάδες μίλια δεν έχει ΑΟΣ, δεν έχει τίποτα. Και όλοι οι ΑΟΣ είναι, ξέρω εγώ, το Καστελόριζο έχει 100% όλη την ΑΟΣ, όλη την περιοχή. Συγγνώμη που το λέω έτσι, και ας με κράξουν οι εθνικοί μας φίλοι. Δεν είναι έτσι.
4: Λοιπόν, ακούσαμε.
3: Αμάν. Ναι.
4: Διάφορους υπουργούς, τον Μπαλάφα που λέει θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, το είναι το Τσίπρα περί θαλασσίων σύνορων. Το Ζουράρι που λέγε και να μην τα ξαναπάρουμε τα νησιά, πάει στο διάλογο, δεν θα κάνεις, παλιό νησιά. Ναι, δηλαδή αυτά δεν ξεχνιόνται. Δηλαδή δεν ξεχνιόνται και μιλάνε για πολιτική πάνω στα εθνικά θέματα και λένε είμαστε περήφανοι γιατί κάναμε τη συμφωνία με τα Σκόπια. Εγώ δεν λέω, εντάξει, την κάνουν τη συμφωνία με τα Σκόπια, έχουν πληγώσει τους Μακεδόνες, το καταλαβαίνω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έγινε όμως μια συμφωνία εκεί διακρατική και μάλιστα μου λέει ένας και οι μάγκες στη Νέα Δημοκρατία λέει γιατί δεν την καταργούνε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται. Δεν καταργείται. Δεν μπορεί να την πάρει.
4: Είναι περίεργα πράγματα αυτά και εγώ θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, πρέπει να είναι πολύ φιδωλή η πολιτική και να μην λένε μπουρδες γιατί αυτά μένουν. Έτσι.
3: Σκέψω να ζήσει ένα από αυτά τα νησιά και να ακούς τέτοια πράγματα.
4: Εντάξει,
3: για τι ζωέ αυτό.
4: Δεν τα λε, δεν τα λε. Δεν λέω ότι ήταν λάθος που είναι το Καστελόριζο. Δεν λέω αυτό. Δεν το λες όμως. Ή δεν λες δεν έχουν σύνορα στη θάλασσα. Είναι δυνατόν να λέει ένας ολόκληρος πρωθυπουργός δεν έχουμε σύνορα στη θάλασσα? Τότε πού έχουμε σύνορα? Πού στον Εύρο και στο Οχυρό Ρούπελ? Πού, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, ας πούμε? Δεν, θέλω να πω, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ξαναβάλτε να το ακούσουμε, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Παρακαλώ, θέλω να το έχετε αυτό στο μυαλό σας.
5: Ο ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε.
6: Πού είναι
5: τώρα
6: το Καστελόριζο?
5: Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
6: Δεν είναι στο Αιγαίο τώρα το Καστελόριζο?
5: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κώτη Ρόδο.
7: Αχ, κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτό δεν είναι σημασία. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Τα ξαναπαίρνεις. Και να μην το πάρεις.
8: Θα περικόψουμε ισχυρότατα σε εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο,
9: θα είσαι κόψουμε... Τουρκία απέναντι.
8: Ορίστε.
9: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι.
8: Θα το ρισκάρουμε.
3: Θα το ρισκάρουμε.
10: Μας κάνανε κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
11: Αν αρχίζεις και γίνεις στις διεθνείς σχέσεις μοναχουφάης, λέγοντας όλα δικά μου, όλα στον ελεγχό μου, όλα μόνος μου, τότε είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος. Όπως κάνουν μερικοί στην Ελλάδα, ότι η Τουρκία με χιλιάδες μίλια δεν έχει ΑΟΣ, δεν έχει τίποτα. Και όλοι οι ΑΟΣ είναι, ξέρω εγώ, το Καστελόριζο έχει 100% όλη την ΑΟΣ, όλη την περιοχή. Συγγνώμη που το λέω έτσι, και ας με κράξουν οι εθνικοί μας φίλοι. Δεν είναι έτσι.
4: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ο κύριος Γκοτζιάς στο τέλος. Και νομίζω ότι δεν τα λέει καλά. Τι πάμε να πει μοναχοφάιδες? Θα διαπραγματευτούμε τώρα τα σύνορα ή τα 12 μίλια? Δεν γίνεται. Εδώ οι Τούρκοι κάνουν σενάριο τους επιτιθέμεθα. Είμαστε επιτιθέμενοι. Γιατί κάνουμε επίθεση. Βλέπουν όνειρα.
3: Και
4: δεν ξέρω
3: αυτές,
4: τι ετοιμάζουν αυτές
3: τις προφάσεις,
4: και καλλιεργούν, ναι, αυτό το κλίμα. Εντάξει. Εντάξει. Λέει η κυρία Μπακογιάννη, μιλάει για την εκμετάλλευση του Αιγαίου. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα μην μπλέκετε. Εγώ λέω, έχετε τη δήλωση να μου τη στείλετε να την παίξω. Όλα έχουν τη σημασία τους, λέει ο Μίλτος. Ναι, όλα έχουν τη σημασία τους. Εγώ δεν μιλάω ούτε για την πολιτική τους, την οικονομική, ούτε τίποτα. Μιλάω για αυτό το θέμα, γιατί βγαίνουν σήμερα και μιλάνε περί εθνικών θεμάτων και χωρίς να θυμούνται τι έχουν πει. Δεν μπορεί ο κ. Μπαλάφας να λέει θα ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Τι να ρισκάρεις με τους Τούρκους? Έβγαινε χθες, είχα χθες το Σκουρλέτη και μου έλεγε, υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν, και μου έλεγε χθες ότι να μειωθούν οι δαπάνες, τι τα θέλουμε αυτά και τα λοιπά. Τι τα θέλουμε? Τι το αντάρτικο τραγούδι θα τραγουδήσουμε τώρα? Τι τα θέλουν τα όπλα, τι τα θέλουν τα σπαθιά, να τα φτιάξουν εργαλεία, να δουλεύει εργατιά? Εντάξει, δεν υπάρχει και Σοβιετική Ένωση τώρα. Λοιπόν, σήματα.
12: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
12: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
12: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
12: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Άνεση και λειτουργικότητα.
16: Αισθητική και ποιότητα.
15: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
15: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
16: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Μελισσότοπος Καστοριάς.
16: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
15: Ζήστε το σπίτι σας.
17: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
18: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
19: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
20: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
21: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
22: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
23: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Έχω πει 100.000 φορές ότι εκλογή. Παιδί, παιδί μου, παιδί μου άρρωστο, η κυβέρνηση που είναι, που έχει τα φράγκα, αυτή καθορίζει και το παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο. Και θα σου πω το εξής. Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση τα συμφέροντά του. Δεν ψηφίσει με τον αντέγραψε, τον αντέγραψε. Και εγώ πήγα και πήρα το Λόερ στα αγγλικά που το αντέγραφα από την Ιωάννα τη συμπαθία μου. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Μου είπαν δεν το παίρνει, το πήρα. Αν έκανα και δύο λαθάκια για να μην είναι το ίδιο, ήμουν και πονηρό. Ναι, για συνέχεια.
24: Λοιπόν, κοίταξε να δει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σήμερα, σε λίγο, πολύ λίγο, θα καταθέσω στη Βουλή δύο τροπολογίες. Το ΠΑΣΟΚ. Το ένα είναι θεσμοθέτηση του μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα υπερβαίνει την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον επίσημο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας. Αυτό είναι το ιταλικό μοντέλο. Και σύμφωνα με την πρόβλεψη που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσθετα έσοδα που θα δημιουργούνται από την ενεργειακή ακρίβεια δεν παραμένουν αυτομάτως ως πρόσθετο φορολογικό όφελος για το δημόσιο, αλλά θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι το ιταλικό μοντέλο που πουσάρει εδώ και αρκετό καιρό το ΠΑΣΟΚ. Η δεύτερη τροπολογία θα προτείνει την κατάργηση της χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, την Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης κινητής περιουσίας. Και εκεί αντιπροτείνει την Angel Visa, έχουμε μείνει στα είναι ωραία ονόματα έτσι αυτά, και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa.
4: Ναι. Εντάξει, η αντιπολίτευση είναι διάφορα. Όπως παραδείγματος χάρη μου έλεγε χθες ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Σκουρλέτης για τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Και ρωτάω, ποιος τα καθορίζει, του λέω του Σκουρλέτη, ότι αυτά είναι τα λεφτά, είναι υπερκέρδη. Και μου λέει οι οικονομολόγοι. Ποιοι οικονομολόγοι? Οι διάφοροι. Ποιοι οι διάφοροι? Δεν υπάρχει διάφοροι. Υπάρχει μια επιτροπή που μπορεί να το καθορίσει αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών ή όχι. Οι διάφοροι οικονομολόγοι δεν μπορούν να καθορίσουν αν εγώ έχω υπερκέρδη ή όχι. Οι διάφοροι. Δεν γίνεται έτσι.
3: Είναι και ιδεολογικό το θέμα τη θεωρία.
24: Αυτό πάντως που προτείνει το Πασόκ στο ιταλικό μοντέλο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει την εφαρμογή που έχουν σχεδιάσει. Δεν το ξέρω αυτό.
4: Εντάξει, αυτό τώρα να σου πω κάτι. Έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει ο καθένας.
24: Ναι, μα γι' αυτό. Αλλά ακούγεται καλό.
4: Γιατί συγκρούστηκα χθες με το Μελίδη, ένα καλό παιδί. Ο Μελίδης, που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος
24: τύπου. Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
4: Πρόσεχε. Αυτός ήταν μαζί με τον Τσουκαλά στην ΠΑΣΠ. Ο Μελίδης στην ΠΑΣΠ ήταν με τον Αντρουλάκη και ο Τσουκαλάς ήταν απέναντι και ήθελα να τους ρίξουν. Το ξέρεις?
24: Πώς δεν τα ξέρω, τον ξέρω.
4: Όχι, αυτό είναι σοβαρό θέμα, παραπολιτικό.
0: Όλοι Πασόκ είναι.
4: Ναι, ρε.
24: Μα είχε περάσει από το Πασόκ ο Μελίδης.
4: Δεν κατάλαβες, σου είπα τώρα. Ήτανε στην ΠΑΣΠ, σου λέω. Η γηγή
24: του. Ήτανε στην ΠΑΣΠ, είχε πάει.
4: Ήτανε στην ομάδα Ανδρουλάκη, σου λέω. Και ο Τσουκαλάς ήτανε απέναντι στους άλλους που ήθελαν να τσουφάνε. Και τώρα ο Τσουκαλάς είναι με τον Ανδρουλάκη και ο Μελίδης είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν το λέω σωστά.
4: Πώς το λέω? Διόρθωσέ μου. Περίμενε να πεις εσύ, περίμενε να μιλήσει ο Ανδρέας. Λέγε.
0: Όλοι αυτοί ήταν Πασόκ, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά οι μισοί γύρισαν στο Πασόκ.
24: Πήγανε στο Πασόκ, ο Μελίδης ήταν μαζί με την Αντωνοπούλου, τη Μαριζέτα. Πήγανε ξανά στο Πασόκ και μετά ξαναφύγανε τώρα από το Πασόκ, ο Μελίδης έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και η Αντωνοπούλου πήγε στο Τζίπρα. Σωστά.
4: Δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν αυτοί όλοι. Τι θα κάνουν κανείς τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Ανδρέα, βλέπεις το Τζίπρα παραπάνω. Χθες είχα και διάφορα παρασκηνιακά, δεν μπορώ να τα πω. Ναι. Τον βλέπεις παραπάνω από το 16-17.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα.
4: Α, όταν νυχτώνει, μεγαλώνει.
0: Μπορεί.
4: Το ποσοστό.
0: Το βράδυ γίνονται διάφορα πράγματα.
4: Ρωτάω γιατί συνήθως έτσι. Εν τω μεταξύ, ο Τάκης το Δωρικάκος έχει πιάσει με βόλτα τα κανάλια από χθες.
3: Μπορεί να έχει θέματα να πει.
4: Εκλογές μπορεί.
24: Ναι, εντάξει τώρα. Δεν πρέπει να κάνουν τώρα. Να κάνουν συντήρηση σε αυτά τα μέτρα.
4: Αλλάξουν μπουζί πλατίνες. Αλλάξουν μπουζί πλατίνες, βάλουν λάδια και να προχωρήσουν. Έχει να γίνει τώρα, κάτσε, περίμενε. Έχω ράματα για γούνα, γούνα μερικών. Αγελάσει το παρδαλό κατσίκι. Δεν μιλάω ακόμα. Περιμένω να περάσει λίγο τα Χριστούγεννα. Για να κάνουν γιορτάδες και μετά θα λογαριαστούμε με μερικούς. Να σου πω, Ανδρέα.
0: Παρακαλώ.
4: Χθες μίλησα και με τον Νίκο το Φίλι τηλεφωνικά.
0: Ναι.
4: Είναι καλά. Μου είπε θα εμφανιστεί κάποια στιγμή, θα με πάρει.
0: Ναι.
4: Και είχε μιλάει με τον Σκουρλέτη, την ώρα που είχε έρθει ο Σκουρλέτης στην εκπομπή. Και του λέω, να σου πω, ρε πάνω σου, δίνει γραμμή ο Νικός. Τι θα πεις? Είναι γραμμιτζίδες αυτοί, ξέρεις, έτσι.
0: Αυτοί είναι αχώριστοι μεταξύ τους από το 84.
4: Ναι, από το 82. Λοιπόν, πρόσφατα. Ο Νίκος δεν βγαίνει τώρα να μιλήσει. Ο Ζαχαριάβης δεν θα μιλήσει ακόμα. Είπε θα κάνει την πρώτη εμφάνισή του εδώ σε εμάς. Γιατί έχει προσχωρήσει ήδη στο Τζίπρα. Ήταν και στην Κυψέλη που είδα και κάτι στιγμιότυπα. Διακριτικά δεν ήταν κολλητός. Ήταν γύρω-γύρω, γύριζε γύρω-γύρω. Σαν τα λικόρια. Πώς είναι ο Καρχαρίας που γυρίζει γύρω-γύρω από το θύμα, ναι, έτσι.
24: Είναι οι Καρχαρίες, είναι και τα Καρχαρίνια όμως.
4: Τώρα τι είναι μόνο. Τώρα κοίτα και τα χάλια σου το πόδι και άσε με μας. Να πάρεις και πατερίτσες. Λοιπόν, Ανδρέα.
1: Παρακαλώ.
4: Πώς τα βλέπεις την αριστερά? Πάνε.
1: Κοίταξε, σήμερα βρέχει λίγο.
4: Διαλυόνται, ναι.
1: Όχι, κάτσε και εσύ τώρα, διαλυόνται. Όταν υπάρχει μια εσωτερική στο συναισθημάτων.
4: Πώς το πες αυτό, με συγχωρείς?
1: Μια εσωτερική στο συναισθημάτων, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ναι. Δεν εκδηλώνεσαι. Ναι. Το κρατάς μέσα σου, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρεις μετά πώς θα αντιδράσει το άτομο, η ομάδα κτλ. Μπορεί να έχεις διάφορες εκδηλώσεις.
3: Αυτό είναι σαν να περιγράφεις ερωτική ιστορία.
1: Εννοείται.
3: Κάποιος που έχει ένα.
1: Αριστερά, λέει, τι είναι, με συγχωρείτε. Πώς να αγαπάνε τόσοι άνθρωποι, ας πούμε.
3: Ναι, κάποιος που έχει ένα εσωτερικό.
4: Εγώ θέλω να ακούσεις κάποιες δηλώσεις και να μου τις σχολιάσεις, Ανδρέα μου, διότι όλες αυτές οι δηλώσεις έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, ναι, για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου
3: και την εσωτερικότητα,
4: και την εσωτερικότητα την οποία πασάρεις τώρα, γιατί έγινες και εσύ ρομαντικός τώρα στα γεράματα. Για άκουσε το.
2: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
5: Μας πηδήξατε.
6: Τον ήπιαμε, έτσι.
7: Το αισθάνομαι.
4: Θέλω να μου πεις, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα βήμα μετά την εσωτερήκευση των συναισθημάτων. Είναι όταν κατάλαβες το. Ναι.
4: Ναι. Είναι ένα βήμα after. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία. Να σου πω, σκέφτομαι να κάνω μια εκπομπή.
1: Ναι.
4: Το πολιτικό καφενείο.
1: Α, ναι.
4: Γιατί μ' αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ. Και σκέφτηκα να μαζευόμαστε στο πολιτικό καφενείο αργά το βράδυ. Πώς ήταν τα παιδιά της νύχτας κοινός εκεί που έλεγε ο Μιλωνάς? Είναι το σπουδαινά αυτός? Όχι.
3: Φυλακή ήταν κάποια που.
4: Ναι.
3: Εντάξει, έχει κάποια θέματα.
4: Εμείς δεν είμαστε για φυλακή. Όχι.
3: Δεν ξέρω αν θα παραμείνουμε έτσι. Φυλακή είναι πολλοί άνθρωποι.
4: Κάνουμε το πολιτικό καφενείο. Τηλεοπτικό θα είναι αυτό. Μάλλον βίντεο για το YouTube θα είναι και τέτοιο. Θα είναι το πολιτικό καφενείο. Θα πίνουμε τους καφέδες μας και θα λέμε ωραία πράγματα. Ελεύθερα. Γιατί στο διαδίκτυο δεν μπορεί να μας περιορίσει κανένας ό,τι θέλουμε λέμε. Δεν μας περιορίζει ούτε σουρού, ούτε μουρού, ούτε τίποτα. Και απορώ με αυτούς τους θεσμούς που υπάρχουν ακόμα, οι οποίοι έχουν ξεπεραστεί από τα ίδια τα πράγματα. Γιατί τι να μου πει το σουρού τώρα, γιατί είπες έτσι και δεν είπες αλλιώς. Εδώ δεν παρεμβαίνουν σε πολύ βασικά ζητήματα. Τέλος πάντων, εντάξει, δικαίωμά τους είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα πάω στη διαφημίση και επιστρέφω, παρακαλώ.
25: Αλφα 94,7.
26: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
27: Καλώς τη!
28: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
27: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
28: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
29: Γεια σας!
28: Ποιος είναι ο κύριος?
27: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
28: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
27: Κυρία Μαρία, μπράβο.
28: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
27: Σοβαρά?
28: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
29: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
30: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
4: Η Περιφερειάρχη ήταν. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα. Αυτό είναι, συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό είναι από την δικογραφία, δεν είναι πληροφορία. Έτσι, είναι κατάθεση. Λοιπόν, να πάει και ο, πώς τον λένε αυτός, ο, πώς λέγεται,
3: ο Τριαντόπουλος.
4: Ο Τριαντόπουλος, θυμάμαι μια εταιρεία Τριαντόπουλος που είχε φτιάχνει υφάσματα, κάτι τσιτάκια φτιάχναν αυτοί. Λοιπόν, νεολαία τον Καπί, λέει η Σμαράγδα, ναι, τι να κάνουμε, θα πάω κι εγώ να γραφτώ. και θα κάνει και κάνει, έχει μεγάλη διείσδυση ο Σαμαράς τυχαίνει στη Χριστιανική Ένωση Νέων. Εκεί έχει μεγάλη διείσδυση, γιατί η Χριστιανική Ένωση Νέων, αυτοί που έχουν απομείνει, είναι από 80 για πάντα. Δεν υπάρχουν νέοι τώρα πλέον, είναι από παλιά αυτοί εκεί.
24: Έχουν υπάρχει και ακόμα.
4: Βέβαια, υπάρχει.
3: Χιέν υπάρχει. Ξέρεις,
4: χιέν, βέβαια, ξέρεις τι περιουσία έχει στην Κηφισιά, χιέν.
3: Έχει ένα πολύ ωραίο
4: από
3: κτίσμα.
4: Πυροδοτήματα. Όχι, εκτροκτήματα να δεις. Ποιο κτίσμα.
3: Ναι.
4: Να δεις δύο οικοπεδάρες μεγάλες που έχει. Που
3: πέφτει,
4: περνάνε, περνάνε οι εργολάβοι απ' έξω και τους πέφτει τα σάλια. Ναι. Περνάνε οι εργολάβοι. Πώς, ναι. Πώς είναι, ναι. Τι είναι, τι πες.
24: Έχω σε δύο τόμους, θυμάσαι, που έβγαζαν τη ζωή του παιδιού.
4: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Έχει κέντημα διαχειρός. Κέντημα χειρός. Συγγνώμη. Κέντημα χειρός διαδικτυακά. Τμήμα παραδοσιακών χωρών. Γι' αυτό πρέπει να πάμε στο Παλιό Φάλιρο. Τμήμα λαϊκών χωρών και αυτό στο Παλιό Φάλιρο. Λάτιν.
4: Και αρχαλείο.
3: Ναι.
24: Υπάρχει εξυγχρονισμός.
3: 21 Οκτωβρίου έχει ημερήσια εκδρομή στη Βιτίνα.
4: Ναι.
3: Ωραίο είναι.
4: Η Χέν λες τώρα.
3: Στη Χένα.
4: Βλέπεις οι κυρίες που είναι στη φωτογραφία.
3: Φρυδερίκη δεν το είχε.
4: Ναι, η νεότερη η κυρία από αυτές που είναι στην εφημερίδα ήταν.
3: Είναι πολύ παλιά.
4: Γραμματέας του Μετανιάννη Μεταξά. Εντάξει. Ναι. Πόσο νέος είστε, η ηλικία δεν μας αφορά αφού σας ακούμε κάθε μέρα. Εγώ είμαι 68, τι δεν βρίσκεται το κοκρύψει εγώ, κυρία Κάλλη. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος. Και σας βλέπουμε στο κάθε βράδυ. Εντάξει, βλέπεις τι να κάνουμε. Και εγώ μην νομίζω ότι είμαι 500 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν πρόκειται να υπερβώ τα εσκαμμένα, ούτε να περάσω το Ρουβίκονο των 70. Εντάξει, για να το ξέρετε αυτό. Από την αρχή το λέω και το ξεκαθαρίζω. Ο Ανδρέας που είναι νέος, Ανδρέα.
0: Εγώ θα δουλεύω καμιά 30 χρόνια ακόμα.
4: Εσύ είσαι νέο παιδί, εντάξει. Έχεις κουράγιο, έχεις δύναμη, είσαι δυναμικός. Εντάξει, θα σε βάλουμε σημειοφόρο εδώ στο ραδιόφωνο να βγαίνουμε στην παρέλαση.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Θα κάνουμε ειδικό τμήμα Α989 στην παρέλαση. Εδώ στο Μαρούσι να βγαίνουμε ή στην Κηφισιά.
0: Εγώ σε παρέλαση δεν έρχομαι.
4: Τι λέει, θα φύγει υποχρεωτικά, δεν γίνεται. Σημειοφόρο. Θα κρατά μια σημαία με σφυροδρέπα.
3: Τι σε ενοχλεί το στρατιωτικό τη υπόθεση, το επαιτειακό.
4: Όχι, μαθητές θα, με του μαθητέ θα πάμε.
3: Με του μαθητέ, πριν να είναι αριστούχο.
4: Θα πάμε με του μαθητέ, δεν πάμε με τα στρατά.
0: Όχι, δεν έρχομαι εγώ σε παρελάσεις.
4: Γιατί ρε Ανδρέα, δεν έρχεσαι σε παρελάσεις, μην μου το κάνεις αυτό.
0: Α, είναι υποκρύπτουν εθνικισμούς και τέδια πράγματα.
4: Τι είναι.
0: Εθνικισμούς.
3: Μα δεν είμαστε εθνικιστές.
4: Μα δεν είμαι εθνικιστής.
3: Καθόλου, εγώ. Τι.
4: Αντιθέτως.
0: Της νεολαίας.
4: Πώς το λες, πες τα, μου αρέσουν αυτά.
0: Βέβαια.
4: Ναι, ωραία τα λες, ναι. Ανδρέα μου, σε έχει παρασύρει. Ποιος σε παρέσυρε, πού σου είναι νέος, δεν ξέρω.
3: Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά συμμετέχουν στις παρελάσεις, κάνουν πρόβες, αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο, κάνουν μάθημα και αν τα ρωτήσεις τι είναι η γιορτή, δεν ξέρουν.
0: Είδες, λοιπόν.
3: Θα προτιμούσα δηλαδή να κάνανε αφιερώματα επί της ουσίας και να ξέρουν παρά να αναλώνονται σε βηματισμούς, γιατί δεν μένει τόσο ουσιώδες.

0: Είδες, εμείς, Ανδρέα μου, τα γιορτάζουμε αυτά εδώ.
1: Ναι, ναι. Άμα ρωτήσει το παιδί όμως τι γιορτάζουμε σήμερα.
0: Α, δεν ξέρω, εγώ λέω για πάρτι μου. Εγώ λέω για την πάρτι μου και για τα εγγόνια μου που τα μαθαίνω. Τώρα, εάν κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να τα μάθουν τα παιδιά γράμματα, δεν φταίω. Έτσι. Να. Και ναι, τα μαθαίνω, ναι. Γιατί κοίταξε να δεις, εγώ και αυτό, εγώ, έχω κι άλλο. Έλα, Ανδρέα. Έλα, Ανδρέα.

0: είναι, Ανδρέα, αυτά είναι η Ελλάδα. Τι νομίζεις ότι είναι?
1: Θα γίνω λίγο κακός.
0: Όχι, να μην μπεις καμιά κοτσάνα, γιατί θα μπλέξουμε και δεν θα φύγουμε από εδώ το αύριο.
1: Καλά.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Το στείλω σε μήνυμα μετά.
0: Όλες οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις, λέει, κάνουν παρελάσεις. Ναι, και η Σοβιετική Ένωση δεν κάνανε παρελάσεις.
2: Τι παρελάσεις,
1: δεν
3: θα. Αυτοί κι αν κάνανε παρελάσεις.
0: Βέβαια.
2: Τι βγάζανε τους πυράβλους.
3: Λες τώρα.
2: Στην παρελάσεις.
3: Μόνο που δεν έχουν κάνει βηματισμό στους πυράβλους. Αυτό, τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, πέρα μου αρέσουν αυτά. Αυτά είναι, Ανδρέα. Είναι Οκτώβριος και ο μήνας αυτός έχει σημασία.
1: Να ρωτήσω κάτι. Και... όταν ήσουν στο σχολείο, έκανες παρελασί?
0: Ναι, ναι.
1: Αποκλείεται. Πάω στοίχημα, δεν έκανα.
0: Έκανα, πώς δεν έκανα.
1: Καλά, σιγά.
0: Αφού ήταν υποχρεωτικό, τι. Δεν έκανα.
1: Έκανα σκοπάνα.
0: Όχι, ρε. Δεν πήγαινα, δεν γινόταν να πάω.
3: Έχω κάνει και στο Σύνταγμα, στο στρατό, έτσι. Ειδικές δυνάμεις.
2: Υπάρχει ντοκουμέντο, ντοκουμέντο υπάρχει.
0: Οι εκπομπές σας βοηθάνε στη μείωση κατάθλιψης του ελληνικού λαού, είπε.
3: Και φωνάζαμε και το σύνθημα τρέμει γη όπου πατούν οι αετοί. Έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Καλά, εσύ δεν ήσουν αετό, πούργο ήσουν, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, να ξεφτυλίσουμε όλα.
2: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων.
0: Είναι αρετή και τόλμη.
2: Ακούσατε η ΕΝΕΒ.
0: Ακούγα τη ΕΝΕΒ, ναι. Ανδρέα Δυναμίτη. Γι' αυτό σ' αγαπάω εγώ. Να σου πω και το τι είπε μεταξύ στον διαθύμισε μου, τι είπε μεταξύ στον πρεσβή.
1: Τι το όχι εννοείς?
0: Δεν είπε όχι. Δεν είπε τη λέξη όχι.
2: Είπε δεν.
1: Α, ναι, δεν είπε τη λέξη όχι.
0: Όχι, είπε αυτό σημαίνει πόλεμο.
1: Αυτό σημαίνει πόλεμο.
0: Στα γαλλικά το είπε, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός. Εγώ αυτά πιστεύω. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Αντώνη.
2: Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα πει το δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.
0: Και αυτή στην παρέλαση. Όλοι. Και Ευγενήρη Σημειοφόρο που είναι και ψηλό. Τον περίπτωτο θα τον βάλουμε. Θα μπούρλα να έχει. Για να κρατάμε το βήμα.
2: Έτσι. Έτσι. Θα βρει αυτό.
0: Το ψαριανό, τίποτα καθόλου.
2: Θα
0: ξεμείνει
2: τώρα. Θα αποδιοργανωθεί η παρέλαση.
0: Μετά το Νίκο θα τον βάλουμε, το Μουρατίδη.
2: Μουσικό.
0: Μουσικό, ναι, υπέφυνο. Για να έχει παίζει τα μουσικά.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Μουρατίδης. Ναι. Την δύναμη Μόσχου τη βάλουμε.
2: Κοίτα, εμείς θα ντυθούμε σουλιώτισες όλες, εγώ προτείνω.
0: Έλα, πάμε για ειδήσει καλύτερα.
4: Μας πηδήξατε.
5: Η ώρα είναι 11. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των Strom Ελίτ, Σίλι και Τεμπούρ.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
15: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
16: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
17: Να διατίθεται, οπότε είμαστε σε ένα περίεργο σκηνικό όπου το βράδυ, ας πούμε, το βράδυ έχει ψύχρα. Το βράδυ δουλεύει το air condition και ο θερμοπομπός, διπλοβάρδια για όσους έχουν. Σε εμάς, ας πούμε, στα βόρεια προάστια, όχι στα υπερβόρεια, στα βρυλίσια που είμαστε, πρέπει να σας πω το βράδυ. Εγώ μπήκα χθες το βράδυ στο σπίτι μου κατά τις 10 η ώρα, γιατί ήμουν έξω σε κάποιες υποχρεώσεις, και μπήκα και βρήκα το σπίτι κρύο. Και το ζεστάναμε με το air condition, αλλά το air condition δεν ζεσταίνει καλά. Το air condition απλά ζεσταίνει το χώρο, σπάει λίγο την υγρασία και όταν το κλείσει πάλι κρύο έχει. Λοιπόν, και επίσης ξεραίνει και την ατμόσφαιρα και σε πιάνει βιχαλάκι, το οποίο στη δική μου την κατάσταση τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, γιατί τώρα αρχίζει αυτή η περίοδος του χρόνου που όλοι είναι μισοάρρωστοι. Δεν είναι πλήρως άρρωστοι, δεν είναι και πλήρως καλά. Είναι αυτό το πράγμα που λες: έχω λίγο τη μύτη μου, έχω λίγο τα λαιμά μου, έχω ένα κρυουλάκι, έχω ένα κάτι της, κυρίες και κύριοι, έχω ένα προβληματάκι, ας πούμε. Τώρα, τι συζητείτε επί του πολιτικού? Τίποτα το ιδιαίτερο, πρέπει να σας πω. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν ταμείο από τις χθεσινές εξαγγελίες, όχι τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο για το ιδιωτικό χρέος και για τους servicers. Στις 12 παρατέταρτο έχω προγραμματίσει να είναι μαζί μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, περισσότερο για να δώσουμε διευκρινήσεις, να απαντήσουμε σε δικά σας ερωτήματα. Για παράδειγμα, εχθές μόλις ανακοινώθηκε η είδηση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, ήρθε ένα μήνυμα, μόλις το ακούγαμε από τον κύριο Μητσοτάκη στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, με ρώτησε ο άνθρωπος εάν μπορεί να γίνει μετάπτωση από τις 72 σε 120 δόσεις. Είναι ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα, γιατί κάποιος ο οποίος αξιοποίησε το υφιστάμενο πλαίσιο των 72 δόσεων για να ρυθμίσει τις οφειλές του, σου λέει, άμα υπάρχει και κάτι καλύτερο, γιατί να μην μπορώ να το κάνω? Η απάντηση είναι ότι ναι, μπορείτε. Και να έχετε υπαχθεί ή να έχετε κινήσει τις διαδικασίες για υπαγωγή σε 72 δόσεις, ναι, μπορείτε. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα για τους servicers. Γιατί είναι σημαντικά τα μέτρα για τους servicers? Γιατί στην πραγματικότητα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εφαρμογής του νόμου. Ο νόμος για όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τους servicers, στην πραγματικότητα υπήρχε. Οι servicers πρέπει και να ενημερώνουν, οι servicers υποχρεούνται να πηγαίνουν σε ρυθμίσεις κλπ. Αλλά δεν υπήρχε ένα εφαρμοστικό πλαίσιο. Οπότε τι συνέβαινε? Οι servicers λέγανε, έχω 100 οφειλέτες, θα παραβώ μερικώς ή ολικώς τον νόμο, θα ξεφύγω από τις πρόνοιές του, τις τυπικές, ποιος θα με πάει κόντρα, ποιος θα με πάει στα δικαστήρια, από τους 100 ή 5, άντε και άλλοι 5 στο τσακίρ κέφι. Άρα από τους 90 εκ των 100 θα εισπράξω, και ακόμα κι αν με πάνε οι 10 δικαστικά, με τις ανακοπές, με τον χρόνο εξέτασης των υποθέσεων, και πάλι κερδισμένος θα είμαι, διότι αφενός η μεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών θα με έχει πληρώσει με καταχρηστικούς όρους, αφετέρου και κάποιοι να δικαιωθούν, θα εφεσιβάλλω την απόφαση κλπ. Το φάνταρα έβγαινε κερδισμένο, χώριο ότι δεν ενημέρωνε ούτε τους δικηγόρους ούτε τους οφειλέτες, για την πραγματική τους οφειλή, για την ολοκλήρωση εκκρεμωτήτων κλπ. Κλπ. Τώρα έρχεται να μπει ένα σαφέστερο πλαίσιο. Άκουγα την κριτική που έκανε νωρίτερα ο Τάκης ο Χατζής στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, που λέει ότι δεν αντιμετωπίζουν τους στόκους και τις προσαυξήσεις. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται να κοπούν και οι τόκοι και οι προσαυξήσεις. Το ότι γίνεται μια ρύθμιση για να εκταθεί στο χρόνο η οφειλή, αυτό δεν σημαίνει δεν θα προσαυξάνεται. Διότι άμα είναι να το πάμε έτσι, στο τέλος όλοι θα τα γράφουν στο χιόνι. Στο τέλος θα πάμε σε μια κουλτούρα συνειδητής μη πληρωμής. Είτε πας σε 70, είτε πας σε 120 δόσεις, αυτό είναι λογιστικό στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ζήτημα ρευστότητας. Άμα ο άλλος σου λέει ότι εγώ, ξέρω εγώ, χρωστάω μια κάρτα ή αγοράζω, παίρνω μια κάρτα πιστωτική, θα τη χρησιμοποιήσω, θα την πάω τάπα, θα γράψω μια οφειλή 10 χιλιάρικα. Σιγά την οφειλή. Το λέω κυριολεκτικά, σιγά την οφειλή. Το να έχεις 10 χιλιάρικα οφειλή δεν είναι τίποτα το φοβερό. Υπάρχουν άλλοι που έχουν οφειλές 100 εκατομμύρια. Βέβαια, ισχύει ότι άμα έχεις μεγάλη οφειλή, η τράπεζα σε αντιμετωπίζει ευμενέστερα από ότι αν έχεις μικρή οφειλή. Γιατί στη μικρή οφειλή σε κυνηγάνε. Στη μεγάλη οφειλή είναι και αυτή εκτεθειμένη, γιατί είσαι εσύ μεγάλο δυνητικό κανόνι. Οπότε ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο αποπληρωμής. Εν πάση περιπτώσει, άμα χρωστάς 10 χιλιάρικα, το να τα εκτείνεις απλά στον χρόνο θα σε οδηγήσει στο να το κάνεις. Λες, θα τα γράψω στο χιόνι. Τι θα μου συμβεί? Θα μου τα βάλουν σε 120 δόσεις, ουδεμία προσάυξη θα έχω, δηλαδή θα χρωστάω μόνο το κεφάλαιο. Γιατί να είσαι συνεπής σε αυτό το σενάριο? Θα κοκκινήσεις, θα κάτσεις 3 μήνες, δεν θα πληρώσεις, θα κοκκινήσεις την οφειλή, θα τη βάλεις, θα είσαι γενικός ενήμερος, κατά τα άλλα, θα τη βάλεις σε 120 δόσεις, 10.000 δια 120, πληρώνεις 12 ευρώ το μήνα. Ιστοδιοινικές. Δεν θα έχει κεφάλαιο, δεν θα έχει προσάυξη αυτό? Γίνεται να μην έχει προσάυξη? Δεν γίνεται. Το ζήτημα λοιπόν, εγώ διάβαζα χτες και τις ανακοινώσεις των κοινωνικών εταίρων, είδα, ας πούμε, η πρώτη που αντέδρασε ήταν η ΕΣΕΕ, οι έμποροι. Για θετικό μέτρο μίλησαν. Είναι λίγο απίθανο να καταργήσουμε και τις βασικές έννοιες τραπεζικής πίστης. Γιατί άμα καταργηθούν οι τόκοι, οι προσαυξήσεις, όπως για όλα τα δανειακά προϊόντα, στεγαστικά, καταναλωτικά κλπ. Κλπ. Στο τέλος όλοι θα κοκκινίζουν, θα υπάρχει και μια ευκολία στην αποπληρωμή και θα σου λέει ο άλλος, να μου, την έγραψα την κάρτα στο χιόνι. Αυτό συνέβη προκρίσεις. Έγραφε ο κόσμος την κάρτα, το δάνειο, στο χιόνι. Μαζεύονταν, απλά ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση και μπορούσαμε και πορευόμασταν. Λοιπόν, η ρύθμιση είναι θετική, χωρίς κουβέντα. Καλά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών. Οφείλω επίσης να πω, να το αναγνωρίσω και αυτό, ότι το Πασόκ έχει κάνει πρόταση για τις 120 δόσεις. Το Πασόκ έχει μιλήσει για τις 120 δόσεις προηγουμένως και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν κάνεις επικοδομητικές προτάσεις. Μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Win-win είναι. Και το Πασόκ έκανε μια υπεύθυνη πρόταση και ο κύριος Χιερακάκης έκανε μια πολύ όρθη παρέμβαση. Πρέπει να σας πω, ηρίστον παρόδο, επειδή έχω δει με τα μάτια μου τέτοιες μετρήσεις, οι ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος είναι αυτή την ώρα το λιγότερο προβεβλημένο αλλά πιο αποδεκτό μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση. Έχει αποδοχή πάνω από 60% στους ψηφοφόρους όλων των πολιτικών χώρων. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι χρωστούν. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη παγίδα η οποία διαρκώς μεγαλώνει, γιατί υπάρχουν οφειλές, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις, γιατί. Λοιπόν, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, Τάστος Καλλιδερανιάς στη ρύθμιση ήχων, Μαρία Καραουλάνη στην αρχισύνταξη, Δυναμόσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, κυρίες και κύριοι, 212-212-4800 το τηλέφωνο μας. oner@alfaradio989.gr το mail, 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Για πάμε στο πρώτο τραγούδι αυτής της βροχερής ημέρας και επανέρχομαι.

0: σου.
1: Τα μου λέει εδώ ο φίλος, χρωστάω στην εφορία 3.800 και τα 1.800 είναι τόκι. Αίρεση, όχι. Γιατί τα έχεις γράψει το χιόνι, γι' αυτό είναι τα 1.800 τόκι. Δεν μπορεί η με συγχωρείτε. Και εγώ έχω οφειλές. Έχω οφειλές. Τίποτα το φοβερό. Έχω ξεχάσει κάποια στιγμή να πληρώσω τις δόσεις του φόρου εισοδήματος. Δεν το κίστηκαν έτσι. Δεν το κίστηκε η οφειλή μου έτσι. Έχω τώρα, μην μοιράζομαι και τα οικονομικά μου στοιχεία. Ας πούμε, κάποια στιγμή είχα μια δόση του φόρου εισοδήματος. Δεν ήταν τίποτα το φοβερό. Δεν ήταν τίποτα το φοβερό. Ήταν ένα ποσό, ξέρω εγώ, 250 ευρώ, κάτι τέτοιο. 200 κάτι. Στις 8 δόσεις που κάνεις, που είναι για το φόρο εισοδήματος. Ξέχασα να τον πληρώσω μια φορά. Το κίστηκε. Αλλά δεν το κίστηκε. Πήγε από τα 230 πόσα ήταν, πήγε 235. Θέλω να πω, είναι λελογική. Δεν μπορεί να χρωστάς 3.800 και το κεφάλαιο να είναι τα 2 και τα 1.800 η τόκη. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, για να είμαστε. Να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάω σε break. Επιστρέφω με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσουμε και για τα καλάμια και για όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η χθεσινή εισήγηση του Πρωθυπουργού. Πάμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Καλώς τη.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος.
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου.

0: Στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
5: Φανέστε ότι σας αφορά και εσάς, το λέω γιατί και εσείς και η κυρία Μπακογιάννη κάνατε δηλώσεις.
6: Σας διάβασα και διαφωνώ με αυτή την ερμηνεία η οποία δόθηκε. Εγώ θεωρώ ότι όταν ο Πρωθυπουργός μιλάει για ανάγκη να είμαστε μετρημένοι, ακριβώς στην ίδια γραμμή πλεύσης κινείται. Από εκεί πέρα προφανώς είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού η σύνδεση της κυβέρνησης και ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, έτσι δεν είναι?
5: Καλά, προφανώς, πέρα... δεν μιλώ γι' αυτό.
6: Ναι.
5: Δεν λέω για το ποιος μπαίνει
6: δηλαδή
5: και ποιος βγαίνει.
6: Δεν είδα ούτε κίτρινη κάρτα, ούτε άσπρη κάρτα, ούτε καμία κάρτα. Άλλωστε αυτή είναι μια κριτική την οποία την έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ντόρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι πρώτη φορά που το είπε. Και από ένα σημείο και μετά την κάνουμε, δεν την κάνουμε εμείς. Το θέμα είναι ο κόσμος τι πιστεύει. Και οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε γιωμένοι με την κοινωνία, έτσι δεν είναι?
5: Κοιτάξτε,
6: ότι άπαξ και το έχουμε,
5: συμφωνώ.
6: Αυτό το εισπράττουμε.
5: Εγώ συμφωνώ. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε υποδείξει από την κυρία Μπακογιάννη, πάντως οφείλω να σας πω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Επίσης δεν με πήρε για κανείς να με διαψεύσει χθες.
6: Ναι.
5: Σας το λέω επειδή συζητάμε επί του ρεπορτάζ, για ένα ρεπορτάζ που γράφτηκε. Πρώτα απ' όλα, η κίτρινη κάρτα δεν ήταν για την κυρία Μπακογιάννη που αφορούσε, που ήταν ο τίτλος. Η κίτρινη κάρτα ήταν για κάποιους υπουργούς.
6: Όχι, δεν αναφέρουμε.
5: Για τον κύριο, για τον κύριο Θεοχάρη, για διάφορα άλλα που υπόθηκαν.
6: Απλώς, κοιτάξτε.
5: Όχι, δεν παρεξηγώ. Το λέω για να διευκρινίζω σε ανθρώπους που ενδεχομένως δεν το έχουν διαβάσει.
6: Επειδή παίρνω μια αποδελτίωση με πάρα πολλά κομμάτια μέσα και τα έχω κι εγώ λίγο μπερδεμένα στο μυαλό.
5: Μα προς Θεού, δεν λέω κάτι. Μα δεν λέω κάτι.
6: Γράφτηκε ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να... Εντάξει, είναι μια συζήτηση η οποία έγινε, έκλεισε, πάμε παρακάτω, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, οι προκλήσεις είναι πολλές και αυτό είναι ένα ζήτημα, εντάξει, δευτερεύον. Εγώ αυτό που είπα και νομίζω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι όταν ερωτήσει ποια είναι η βασική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν είναι για την πολίτευση.
5: Είναι ο εαυτός σας.
6: Σήμερα. Είναι ο εαυτός μας και τα δικά μας αυτόν γκολ. Γκολ να βάλει αντιπολίτευση, δεν το βλέπω. Αυτό γκολ όμως, είτε λέγεται ο ΠΚΠ που είχαμε στο παρελθόν.
5: 100%.
6: Ξέρετε, εμείς τώρα εδώ, ιδίως όταν απευθύνεσαι στους πολίτες που είναι προβληματισμένοι, που είναι ενημερωμένοι, ξέρετε, η Βόρεια Αθήνα είναι μια πολύ δύσκολη περιφέρεια.
5: Σωστό.
6: Με κόσμο.
5: Που τα παρακολουθεί και τα ψάχνει.
6: Ναι, και όχι στρατευμένο. Δηλαδή, φανατισμένο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος θέλει το καλό της χώρας, πέρα από κομματικές ταυτίσεις. Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να απευθυνόμαστε, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, να απευθυνόμαστε με... λέγοντας ότι τους ακούμε, ότι είμαστε μέσα στην κοινωνία και όχι μιλάμε αφιψηλού και όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά, υπάρχουν.
5: Συμφωνώ. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Οι χθεσινές ανακοινώσεις.
6: Από εκεί πέρα, νομίζω ότι και η Ντόρα και εγώ.
5: Καλά, ναι.
6: Έχουμε στηρίξει την κυβέρνηση και το έργο όσο πολύ λίγοι. Δηλαδή, η Ντόρα έχει μια ευκολία επικοινωνιακή. Κακά τα ψέματα τώρα, τηλεοπτικά, ίσως είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Ναι. Με την έννοια ότι έχει δημιουργήσει την πολιτική τηλεόραση τη δεκαετία του 90, έτσι δεν είναι. Έχει μια άνεση και έναν τρόπο άμεσης επαφής με το κοινό που λίγοι έχουν αυτό το χάρισμα.
5: Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος από άποψης εμπειρία στη δημόσια σφαίρα κλπ. Κλπ. Που θα κάνω υποδείξεις στην κυρία Μπακογιάννη για το πώς θα βγαίνει και τι θα λέει. Κυρία Μπακογιάννη πολιτεύεται 35 χρόνια. Την έχει τιμήσει ο πολίτης 550 φορές με το σταυρό του, κάτι παραπάνω ξέρει από μένα. Και επίσης, συγγνώμη τώρα, μιλάει ο κάθε ένας εδώ πέρα. Δεν θα μιλάει η Μπακογιάννη. Θα μιλάει η Μπακογιάννη. Θα αξιολογούμε βεβαίως το τι λέει, αλλά δεν θα τσεφέρεις και κανένα στο δικαίωμα λόγου. Το λέω για να μην παρεξηγούμαστε. Η κυρία Μπακογιάννη μπορεί να παρεξηγείται μαζί μου ως μη οφείλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μα δεν φταίω εντωμεταξύ. Μα δεν φταίω εγώ εντωμεταξύ.
6: Αλλά
5: θέλω να ρωτήσω κάτι επί του πολιτικού τώρα. Οι χθεσινές ανακοινώσεις και για τις 120 δόσεις και για τους servicers, θεωρείτε ότι θα είναι μια ευκαιρία να συμμαζέψετε λίγο την κατάσταση, κυρίως στο σκέλος της αγοράς, της μεσαίας τάξης, ενδεχομένως συμπληρωματικά και με τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης?
6: Ναι, κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός ακούει την κρίνια. Είναι γειωμένος, παίρνει τα μηνύματα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τον μικρομεσαίο που θέλει να πληρώσει και δεν μπορεί και έκανε αυτή τη γενναία κίνηση. Προηγήθηκε βεβαίως μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση του Πιερακάκη με τους Ευρωπαίους. Έτσι δεν είναι, τα 72 για να γίνουν 120.
5: Ναι,
6: το καταφέραμε και το κάνουμε και προχωράμε. Νομίζω ότι εξέπληξε χθες ο Πρωθυπουργός ευχάριστα, πηγαίνοντας πολλά βήματα πέρα από τις ανακοινώσεις για την ενέργεια, διότι και οι services, οι οποίες κακά τα ψέματα τώρα δεν συμπεριφέρονται όπως οι παλιές τράπεζες. Με ποια έννοια? Δεν τους ενδιαφέρει να πάει καλά η επιχείρηση, τους ενδιαφέρει να εισπράξουν. Πυρπαρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι η υποδούλωση, αν θέλετε. Και η μεγάλη κακή κληρονομιά της κρίσης.
5: Μιας και είπατε για τα καύσιμα, σας ανησυχεί η προοπτική να έχουμε έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και διαχειρίσιμα δύσκολος από τα νοικοκυριά με τρόπο που οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν θα αρκούν?
6: Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε, το σοκ που έχει υποστεί η παγκόσμια αγορά ενέργειας είναι τεράστιο. Έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής σχετικά ψύχρεμα. Κανείς δεν περίμενε ότι με κλειστό το Ορμούς, το οποίο ήταν ο εφιάλτης όλων όσων ασχολούνται με τα ενεργειακά εδώ και 40 χρόνια. Ξέρετε, το Ορμούς δεν είχε κλείσει ποτέ. Και ήταν το ιερό δισκοπότηρο. Οι Αμερικανοί επί Κάρτερ λέγανε ότι όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει την ελεύθερη ροή πετρελαίου εκεί, η Αμερική θα παρέμβει κτλ. Κτλ. Και απειλούσε θεούς και δαίμονες. Τώρα έκλεισε και το Ορμούς και η Ερυθρά. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είμαστε στη δεκαετία του 70. Δεν έχουμε τον πενταπλασιασμό ή δεκαπλασιασμό της τιμής όπως εκείνα τα χρόνια. Έχουμε δυνατότητες, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εναλλακτικές. Η Αμερική δεν εισάγει πια πετρέλαιο, αλλά εξάγει.
5: Δηλαδή τώρα μας απειλεί ότι θα σταματήσει να εξάγει.
6: Είδατε. Λοιπόν, εκεί τώρα έρχονται τα λάθη της Ευρώπης. Πάμε στο δεύτερο. Η Ευρώπη, να το πούμε αυτό, τα τελευταία 20 χρόνια έκλεισε δηληστήρια. Πάνω από 25% της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρώπη χάθηκε.
5: Αλήθεια.
6: Θα δώσω ένα παράδειγμα.
5: Και είμαστε εξαρτημένοι από την, είτε από τη Ρωσία είτε από την
6: χώρα του κόλπου. Να πούμε και το καλό ότι η Ελλάδα κινήθηκε και σωστά και σοφά στην αντίθετη κατεύθυνση.
5: Ναι.
6: Η Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια επένδυσε πάρα πολύ στα δηληστήρια, έγιναν τεράστιες επενδύσεις.
5: Είμαι ο τελευταίος θα διαφωνήσει.
6: Έτσι. Με αποτέλεσμα σήμερα εμείς να εξάγουμε και να καλύπτουμε το κενό, να είναι μια από τις πιο δυναμικές βιομηχανίες μας τα δηληστήρια, την ώρα που αλλού είναι αναγκασμένοι να εισάγουν και εξαρτώνται από το εισαγόμενο. Στη Βρετανία είχαν 17 δηληστήρια και σήμερα έχουν 4. Λόγω περιβαντολογικών, λόγω, και έχει βρεθεί η Ευρώπη στο έλεος. Φύγαν τα δηληστήρια του κόλπου που βομβαρδίστηκαν, φεύγουν τα δηληστήρια της Ρωσίας, η οποία σήμερα εισάγει πετρελοειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της λόγω βομβαρδισμών των Ουκρανών, και έμεινε η Ευρώπη πάρα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η μίσθο diesel έχει αυξηθεί πολύ πάνω από ό,τι στο αργό. Ενώ στο αργό υπάρχει μια σχετική, ξέρετε, 70 γίνανε 105, που είναι πολύ, αλλά στο diesel η αύξηση δεν είναι 40 και 50, είναι 80 και 100%.
5: Μα έχει αποχαλινωθεί το diesel και δεν συνδέεται πλέον η τιμή με τη βενζίνη που ήταν η παραδοσιακή νόρμα, ότι θα είναι πάντα το diesel χαμηλότερα της βενζίνης. Τώρα...
6: Με ανησυχεί πολύ. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι μετά τις ενδιάμεσες ο Τραμπ θα παρέμβει.
5: Ναι.
6: Ήδη το ψιλολέει. Τώρα, τι αποτέλεσμα αυτό θα έχει, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, διότι χωρίς χερσαία δύσκολα απειλείται το Ιράν. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κόλπο είναι άνευ προηγουμένου. Η Σαουδική Αραβία στο έλεος των Χούθη. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση. Μάλιστα. Τα αποθέματα εξαντλώνται, ο χειμώνας έρχεται, η κατανάλωση στο βόρειο ημισφαίριο εξφενδονίζεται. Θέλει πολύ προσοχή. Και εμείς πληρώνουμε τα σφασμένα.
5: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Κερίδη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μαζί μας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Στην εκπομπή αυτή που προσφέρει και σήμερα η Telekom, κυρίες και κύριοι. Πλέον στην καθημερινότητά μας έχουμε περισσότερο ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα βλέπετε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας είναι πλέον Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία, κυρίες και κύριοι, για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr, κυρίες και κύριοι. Τώρα, συζητήσαμε λίγο τα πολιτικά, συζητήσαμε λίγο ακροθυγώς και τα οικονομικά. Σας είπα ότι σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 10 λεπτά, θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, για να διαβάσουμε λίγο πίσω από τις γραμμές των μέτρων και για τις 120 δόσεις και για το νέο πλαίσιο ως προς την λειτουργία των σέρβισερ, στην ενημέρωση των δανειοληπτών και τις πρόνοιες υπέρ των δανειοληπτών. Είδα σήμερα τον κύριο Φλωρίδη, να πω και αυτό πριν πάω σε τραγούδι, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στον Sky, ο οποίος υπεραμύνθηκε τις δήλωσεις του για το μπάζωμα και το ένα και το άλλο. Εγώ είπα χθες την άποψή μου, η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη για το μπάζωμα έχει γράψει αρνητικά, έχει αρνητική χρειά. Δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο κύριος Φλωρίδης λέει και κάτι άλλο, το οποίο οφείλω να το επισημάνω. Ποτέ δεν μίλησε για πολίτες, επειδή άκουγα στελέχη του κυρίου, άκουγα την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου με αυτή την προχειρότητα που τη διακρίνει, αυτό την κυρία που πολιτεύεται με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, η οποία προερχόταν από το Πασόκ, είχε πάει νωρίτερα στο ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε στον κύριο Τσίπρα, κυρία Αντωνοπούλου, που λέει ότι ο Φλωρίδης είπε για τους πολίτες ότι είναι για τα μπάζα. Όχι, ο Φλωρίδης είπε ότι κόμματα τα οποία λέγανε για το μπάζωμα για να κρυφτεί κάτι άλλο είναι για τα μπάζα, αναφερόμενος τότε στη Βουλή στον Βελόπουλο. Αυτό όμως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι έχει μια εσφαλμένη βάση εκκίνησης. Η δικαιοσύνη και μάλιστα οι ανώτατοι δικαστικοί αποδέχονται και αναγνωρίζουν πιθανές ποινικές ευθύνες 5 προσώπων πολιτικών και μη για παρέμβαση ως μη όφυλαν στο χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών. Προσέξτε, το βούλευμα, επειδή το διάβασα, εμένα είμαι προσεκτικός αναγνώστης, δεν αποδίδει δόλο. Δεν λέει ότι έγινε σκόπιμη αλλίωση στοιχείων. Γι' αυτό και παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος και όχι για κάτι άλλο. Αλλά είναι προφανές ότι έγιναν μη ορθές ενέργειες εδώ. Και ο κύριος Τριαντόπουλος, εν προκειμένου, που είναι το πολιτικό πρόσωπο που παραπέμπεται, παραπέμπεται γιατί είτε εν αγνία του είτε εν γνώση του έγιναν αυτές οι ενέργειες. Δεν του αποδίδεται δόλος ότι πήγε σκοπίμως να θάψει κάτι, το οποίο, παρένθεση, τι να θαυτεί, αυτά όλα βρίσκονται. Αλλά έγινε μία μη ορθή παρέμβαση σε έναν χώρο ο οποίος έπρεπε να αντιμετωπιστεί με μια, αυτό το οποίο λένε οι εγκληματολόγοι, έπρεπε να γίνει μια ιεροποίηση του χώρου. Να αντιμετωπιστεί ως ένα ιερό, να προστατευθεί. Και να, και να, και να. Γι' αυτό ελέγχεται. Άρα μπάζωμα με έναν τρόπο έγινε. Το γιατί έγινε είναι μια άλλη ιστορία. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν έγινε για να αποκρυβεί κάτι σκόπιμα. Γιατί την αποκριβή εδώ πέρα. Αυτά όλα θα φαίνονται. Αν έχει 57 νεκρούς, αυτά φαίνονται. Θα διερευνηθούν όλα. Λοιπόν, όμως η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη έγραψε αρνητικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας ζητά να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ψάχνει να βρει κάτι εύπεπτο να πει για να τον προσέξουν και οι πολίτες, γιατί υπάρχει μια γενικότερη, πώς να το πω, χαλάρωση. Γενικώς ένα τελμάτωμα στο κόμμα του. Ελπίζω με τη βοήθεια του Αγίου Όρους, όπου καταφεύγει αυτές τις μέρες, να δει το φως το αληθινόν ο αρχηγός της Ελλάς. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Βλέπω τώρα και να πω μια κουβέντα για αυτό. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αυτή την ώρα ανακοινώνεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κακά θα τα λέμε, τα καλά θα τα επισημαίνουμε επίσης. Θα δημιουργηθεί στο Περιστέρι έναν πολύ μεγάλο δήμο της Αττικής, στα δυτικά της Αττικής, όπου ακόμη υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες σε όλα τα επίπεδα και στην πρόσβαση, στην υγεία κλπ. Ένα πρότυπο κέντρο για την άνοια. Έχουν μαζευτεί στο Μέγαρο Μαξίμου οι εκπρόσωποι πολλών εύπορων ιδρυμάτων της χώρας. Αναφέρω το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, το Ίδρυμα Λεβέντη κλπ. Λέω τώρα τρία παραδείγματα, οι οποίοι θα βάλουν σωρευτικά 5,5 εκατομμύρια ευρώ με στόχο να αναπτυχθούν θεραπευτικά σχήματα και ερευνητική δραστηριότητα γύρω από την άνοια. Η άνοια είναι η ασθένεια της εποχής μας. Αν κάποτε ήταν ο καρκίνος ή αν κάποτε ήταν, στα παλιά χρόνια ξέρω, ήταν η χολέρα ή η φυματίωση κλπ. Πλέον η ασθένεια της εποχής μας είναι η άνοια. Οι άνθρωποι έχουν μια ζωή η οποία είναι εξαιρετικά κουραστική, εξαιρετικά κοπιώδης, πνευματικά επιβαρυντική και αρχίζουν από σχετικά νωρίς πλέον να παρουσιάζουν πρόδρομα στοιχεία άνοιας. Ελαφράς μορφής στην αρχή, κατά κύριο λόγο, και μετά έχει μια εξελικτική πορεία, μπορεί να εξελιχθεί και σε Αλτσχάιμερ. Είναι εμφανές ότι εκεί θα επικεντρωθεί και η έρευνα της επιστήμης. Επικεντρώνεται ήδη η έρευνα της επιστήμης το επόμενο διάστημα. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται και στην Ελλάδα. Ελπίζω ότι αυτό το κέντρο, αυτό που θα γίνει στο Περιστέρι, δεν θα μείνει ένα κτίριο κέλυφος, δεν θα μείνει μια κενή περιεχομένου δομή και θα παράξει ουσιαστικό έργο για τους συμπολίτες μας, όχι μόνο στα δυτικά, σε όλο το Λεκανοπέδιο και σε όλη τη χώρα. Αλλά η πρωτοβουλία είναι σημαντική και οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε. Το έβλεπα νωρίτερα την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι το έχει τρέξει περισσότερο αυτό. Τα καλά οφείλουμε να τα λέμε, με την ελπίδα ότι θα συνοδευτούν από πράξεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον κύριο Μύρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Θα μου συγχωρήσετε, μικρές παύσεις, έχω τα λεμά μου κι εγώ σήμερα. Πάμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού, Rolex, Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
5: Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στην κάνα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα λίγα και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που κρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες, τις υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίθα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
0: 5 δις ο αγωγός και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουν. Ο Γιάννης ο Μιχελογιαννάκης, κυρίες και κύριοι, ο παλιός βουλευτής Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και τα αρέστα, πέρασε και λίγο από Κασελάκη, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, θα έλεγα. Επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε τη λαμπρή καριέρα του, η οποία σημαδεύτηκε. Έχει κι άλλο ένα, θα το βρω πιο μετά, που είναι στην εκπομπή του Χατζηνικολάου, που και εκεί μετράει δις. Και είναι ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος, ο συνάδελφος, ο οποίος του μετράει πόσα έχει βρει. Έχει βρει 60-70 δις, ας πούμε. Βεβαίως, κορυφαία στιγμή, Μιχελογιαννάκη, η απεργία πείνας με το κρουασάν στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά δεν υπάρχουν. Μιχελογιαννάκη σε τρακτέρ, αυτό είναι να κάνεις εκπομπή. Πάνω στο Μιχελογιαννάκη, ο οποίος επέστρεψε στο Πασόκ πριν από λίγο, έβγαλε ανακοίνωση ότι συμπαρατάσσεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την μεγάλη πολιτική νίκη του Πασόκ. Ξεκινάει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, πάμε. Σοβαρό είναι και αυτό, αλλά πάμε στα πιο σοβαρά που αφορούν λίγο περισσότερο κόσμο από την προσωπική πολιτική διαδρομή του κύριου Μιχελογιαννάκη. Να καλημερίσω τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Με συγχωρείτε, κύριε Τσάπαλο, αλλά η επικαιρότητα είναι όταν υπάρχουν έκτακτες ειδήσεις.
6: Καλημέρα, καλό μήνα, κανένα πρόβλημα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Θέλω να δούμε λίγο πρακτικές λεπτομέρειες τώρα για τις δύο σημαντικές ειδήσεις που ανακοινώθηκαν εχθές, που αφορούν και τις 120 δόσεις και την παρέμβαση για τους σέρβισερς. Να ξεκινήσω από τις 120 δόσεις, κύριε Τσάπαλο. Να μας εξηγήσετε πρώτα απ' όλα λίγο τα χρονικά του πράγματος, πότε θα τρέξει αυτή η διαδικασία και πώς μπορούν άνθρωποι που ενδεχομένως τώρα έχουν υπαχθεί, έχουν ξεκινήσει διαδικασία για τις 72 δόσεις, να κάνουν την μετάπτωση στις 120.
6: Η ενεργοποίηση των 120 δόσεων θα γίνει άμεσα. Μέσα στον Οκτώβριο έρχεται η ψήφιση του νόμου, άρα προς τα τέλη του μηνός, αρχές Νοεμβρίου, θα έχουμε και την ενεργοποίηση των 120 δόσεων. Αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τον 12ο του 2024 και αφορά και εκείνες τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη συναφθεί και είναι στις 72 δόσεις και οι οποίες θα μπορούν οι οφειλέτες να τις μετατρέψουν στις 120. Υπάρχει μια διαφορά θετική ότι ενσωματώνονται και οφειλές του 24 στις 120 δόσεις, κάτι το οποίο δεν ίσχυε για τις ρυθμίσεις των 72 δόσεων. Θυμίζω τότε το όριο ήταν ο 12ος του 23. Τώρα το επεκτείνουμε έως τον 12ο του 24. Πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Μας το ζήτησε ο κόσμος και γι' αυτό το κάναμε πράξη, για να μπουν όσο
0: γίνεται περισσότερες οφειλές. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτή τη ρύθμιση?
6: Κανένα. Κανένα εισοδηματικό. Υπάρχει μία προϋπόθεση μόνο. Εφόσον υπάρχουν οφειλές από 1η του 25
0: πλέον
6: και μετά.
0: Να είναι αυτές ενήμερες.
6: Να είναι ενήμερες έως 24 δόσεις, να τακτοποιούνται για να μπορεί να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 120.
0: Mm-hmm. Άρα, εγώ αυτό δεν είχα καταλάβει εχθές. Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις λέτε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από φέτος στην πραγματικότητα.
6: Άμεσα, ναι, δεν θα περιμένουμε καθόλου και μάλιστα θα δώσουμε και αρκετό χρόνο στους πολίτες ούτως ώστε να ενταχθούν. Θα δώσουμε μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027. Mm-hmm. Θυμίζω ότι 72 δόσεις είχαν καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2026, τώρα, σε δύο μήνες από τώρα, δυόμιση. Mm-hmm. Αυτό το επεκτείνουμε και το πάμε μέχρι ουσιαστικά το καλοκαίρι του 2027. Άρα θα έχουν αρκετό χρόνο όσοι θέλουν να ενταχθούν. Mm-hmm.
0: Και βεβαίως το επιτόκιο το οποίο θα έχει αυτή η ρύθμιση θα είναι fix.
6: Το επιτόκιο είναι fix, είναι περίπου 5,8%. Mm-hmm. Είναι το ίδιο ακριβώς επιτόκιο που ισχύει και για τις ρυθμίσεις των 24 δόσεων. Και νομίζω ότι είναι και κάτι και δίκαιο απέναντι σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Πασχίζουν κάθε μήνα να πληρώσουν τις ρυθμίσεις τους στις 24 δόσεις και έχουν και αυτοί ένα επιτόκιο της τάξης των 5,8%. Το ίδιο θα είναι και για τις 120 δόσεις. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι σημαντικό, η αλήθεια είναι. Να υπάρχει μια ορατότητα και ένα σταθερό πλαίσιο, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Να ρωτήσω κάτι για τον εξωδικαστικό, που ήταν μια άλλη σημαντική ρύθμιση η οποία είχε δρομολογηθεί, που περιελάμβανε ακόμα και 240 δόσεις, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει ενδιαφέρον?
6: Υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι το βασικότερο εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους πλέον, ο εξωδικαστικός, με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει. Ναι. Μπορούν, έχουν ήδη ενταχθεί. Έχουν γίνει ήδη πάνω από 60.000 ρυθμίσεις, έχει ήδη ρυθμιστεί ένα χρέος της τάξης των 20-21 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυτό το ποσό μήνα με το μήνα αυξάνει. Έχουμε φέρει πολλές βελτιώσεις ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα ευάλωτους, συγγενείς ατόμων με ειδικές ανάγκες που θέλουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό. Τον έχουμε θωρακίσει και στο κομμάτι της κύριας κατοικίας. Όποιος πραγματικά θέλει να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, μπορεί να το κάνει μέσω του εξωδικαστικού, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του, και η οποία θα πάει σε εκποίηση προκειμένου να αποπληρωθεί το χρέος, αλλά η πρώτη κατοικία θα είναι θωρακισμένη. Και φυσικά, σε αυτά που ανακοινώσαμε χθες, είχαμε και κάποιες πολύ αυστηρές προβλέψεις για τους servicers. Όπου
0: ναι, θα έρθω σε αυτό. Θα έρθω για τους σερβισερς.
6: Ο κόσμος τις ήθελε. πάρα πολύ.
0: Για εξηγήστε λίγο τώρα το βασικό πλαίσιο για τους σερβισερς, για να ρωτήσω και εγώ δύο πράγματα γι' αυτό.
6: Τρεις βασικές αλλαγές έρχονται. Η πρώτη είναι η εξής. Έρχεται μια τυποποιημένη διαδικασία ουσιαστικά συμφωνίας μεταξύ πιστωτή, fund δηλαδή σερβισερ, ναι, και οφειλέτη. Μέχρι πρότινος αυτό δεν ήταν δεδομένο. Μπορούσαν να περάσουν αρκετοί μήνες ή και χρόνια, ούτως ώστε οι δύο πλευρές να κάτσουν στο τραπέζι και να βρουν μια λύση και να υπογράψουν για αυτήν. Τώρα, εντός 6 μηνών αυστηρά, οφείλει ο πιστωτής να στείλει πρόταση, ο οφειλέτης να τη δεχθεί, να την αρνηθεί, και εφόσον τη δεχθεί, εντός 6 μηνών να προχωρήσει και στην υπογραφή. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι άπαξ και ένας πιστωτής, ένα fund, μια αναφέρεση, καθυστερήσει να ενημερώσει τον πολίτη για το ύψος της οφειλής του, για το δάνειό του, για το δοσολόγιο. Ναι. Βασικές πληροφορίες πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος για να αποπληρώνει το χρέος του, το οποίο είναι σύνηθες φαινόμενο και συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Τότε, αν παρέλθουν 45 μέρες από αυτή την καθυστέρηση, σταματάει η τοκοφορία του δανείου. Δηλαδή, σταματάει να κερδίζει το fund.
0: Ποιο είναι αυτό το διάστημα? Ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα? Πόσο? 45 μέρες.
6: 45 μέρες. Στην 46η ημέρα ξεκινάει η αναστολή της τοκοφορίας του πιστωτή. Είναι πολύ σημαντικό. Έρχονται καθημερινά στο γραφείο μου άνθρωποι που πασχίζουν να βρουν επικοινωνία, γραμμή επικοινωνίας με τα fans και δεν μπορούν. Τώρα λοιπόν τα fans έχουν λόγο και κόστος στο να το κάνουν. Και το τρίτο και
0: θα τους συμφέρει, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω εδώ πριν πείτε το τρίτο, θα τους συμφέρει αυτό το πράγμα να ρυθμίσουν? Γιατί μέχρι τώρα ο νόμος για την υποχρεωτική συνεννόηση υπήρχε, αλλά δεν εφαρμοζότανε.
6: Τώρα λοιπόν, ακριβώς γιατί δεν εφαρμοζόταν στο ακέραιο, ερχόμαστε να το αυστηροποιήσουμε ακόμα περισσότερο και να επιβάλλουμε και κυρώσεις και ποινές, αλλά και χασούρα για τα ίδια τα funds και τους services.
0: Άρα αυτό είναι η διαφορά εδώ, ότι πλέον το fund έχει κάτι να χάσει εφόσον δεν προβεί σε συμφωνία ή δεν κάνει τη ρύθμιση όπως πρέπει.
6: Σαφέστατα. Yeah. Και εδώ έρχεται και το τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν μέχρι και σήμερα περιπτώσεις όπου ενώ ο φιλέτης έχει δεχθεί μια ρύθμιση, την αποπληρώνει κανονικά, mm-hmm, είτε μέσω του εξωδικαστικού είτε διμερώς, Αδικαιολόγητα κάποιοι πιστωτές έρχονται και ουσιαστικά του κάνουν διαταγές πληρωμής ή του ασκούν αναγκαστικά μέτρα εισπράξης. Ναι. Παρανόμως ουσιαστικά.
0: Παρανόμως.
6: Λοιπόν, τα
0: πρόστιμα. Γιατί σου λέει ποιος θα πάει στα δικαστήρια απέναντί μου. Αυτό το έλεγα στην εισαγωγή μου. Ότι στις 100 περιπτώσεις που το κάνουν, στις 90 ο πολίτης, είτε γιατί έχει μεγάλο κόστος, είτε γιατί και αυτός αισθάνεται ανίσχυρος απέναντι στο μεγάλο παίκτη, δεν πάει στα δικαστήρια. Και το φαντ έχει κέρδος στην πραγματικότητα.
6: Κλείνουμε λοιπόν και αυτές τις τρύπες και ουσιαστικά επιβάλλουμε πρόστιμα έως 500.000 ευρώ όταν παρατηρηθούν τέτοιες πρακτικές, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό, ένα πέναλτι 5 δόσεων από τον πιστωτή σε περίπτωση που κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή σε περίπτωση που κυνηγήσει έναν οφειλέτη ο οποίος έχει κανονικά ρυθμίσει.
0: 5 και δόσεων κάτι... τι εννοείται, δηλαδή άμα εγώ έχω να πληρώνω 5 εκατοστάρικα δόσεις στο φάντα, ας πούμε, θα μου γυρίσει 2,5 χιλιάρικα.
6: 5 αν είναι 10 οι δόσεις, οι 5 δόσεις θα είναι σαν πέναλτι ουσιαστικά προς τον πιστωτή. Θα έχει κόστος και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή,
0: άρα το φαν θα πληρώνει τον πιστωτή.
6: Θα έχει απώλεια, ακριβώς. Θα έχει απώλεια τον
0: ναι, επί του ποσού που είχε λαμβάνει, ας πούμε. Ναι.
6: Σωστά. Okay. Και επίσης, σε μια διμερή ρύθμιση, μπορούσε να ζητήσει ο πιστωτής το οτιδήποτε. Μπορεί να ζητήσει και 50% προκαταβολή για να γίνει μια ρύθμιση με τον οφειλέτη. Προφανώς τέτοια ποσά σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχαν. Τώρα θεσπίζεται πλαφόν έως 15% προκαταβολή. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω, μέχρι 15%, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τους δανειολήπτες, ανθρώπους που χρωστούν. Το κυνηγητό, με απλά λόγια, των οφειλετών προς τους πιστωτές, αλλά και του κρυφτούλι που κάποιοι από τους πιστωτές έπαιζαν συστηματικά τα τελευταία χρόνια, σταματάει μία και έξω. Δεν πρόκειται να παρατηρηθούν άλλα τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.
0: Και αυτή η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο, ας πούμε. Κάπου
6: ναι,
0: εκεί.
6: Θέλουμε το γρηγορότερο. Ναι, αρχές Νοεμβρίου να έχουμε τρέξει, να έχουμε να νομοθετήσει και όλα αυτά να γίνονται πράξη. Γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι άγχος επιπλέον για τον οφειλέτη, για το αν θα χάσει το σπίτι του, αν θα χάσει την περιουσία ναι. του. Και πιστέψτε με, η πλειονότητα των ανθρώπων θέλει να ρυθμίσει. Θέλει να αποπληρώσει. Δεν είναι παταχτσίδες, δεν είναι κακοπληρωτές, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτούς ανθρώπους θέλουμε να υπερασπιστούμε και αυτό θα κάνουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπο, για τη συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Τσαπαλέ. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια νότα πριν χαιρετήσουμε.

0: Λοιπόν, πριν κλείσω, μια ακόμα λαμπρή στιγμή. Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, μεγάλη μεταγραφή Πασόκ. Γιατί ψήφισε ναι στο μνημόνιο του 2015 από την εκπομπή την πρωινή του Μέγκα.
1: Μπορεί να μου εξηγήσει όταν έσκυβε τον Μπογδάν το νόμο και έκλεγε και ευούρκονε και τα λοιπά.
2: Φίλε,
1: τι ήταν αυτά.
2: Ότι ήταν η δικαίωσή μου, ναι. Ότι πόσο μαλάκα ήμουνα, ναι. Που δύο χρόνια δεν προετοιμάστηκα για τη δραγμή. Και το ξαναλέω πάλι και δυστυχώ δικαιώθηκα.
1: Δηλαδή.
0: Δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε. Καλά, αύριο, όπως έχετε καταλάβει, θα χτίσω την εκπομπή. Παρότι ακολουθεί ο Περής, ο οποίος πρέπει να έχει αντανακλαστικά σατυρικά, θα χτίσω την εκπομπή πάνω στο Γιάννη το Μιχαλογιαννάκη αύριο. Μπράβο! Σύγχρονος πολιτικός, μπράβο! Μεγάλη μεταγραφή. Λοιπόν, Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περής για τα περαιτέρω. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σαρώνουν την Κρήτη. Μπαράζ μηνυμάτων του 112 σε κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον Μυλοπόταμο, με τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Θυελώδεις άνεμοι εντάσεις 8 με 9 μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, χωρίς γενικό απαγορευτικό του λιμάνι του Πειραιά. Τροποποίησεις ανακοινώθηκαν για ορισμένα δρομολόγια από και προς τα νησιά του Εργοσαρονικού. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως εξήγησε, το μέτρο αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Για ανεπαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τα ελληνοτουρκικά. Στο μεταξύ, σε προκλητική δήλωση προχώρησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αποτυπώνοντας την ενόχληση της Άγκυρας για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων από τη χώρα μας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι κινήσεις της Τουρκίας και το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. 66 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τιμάμε τους αγώνες των αδελφών μας Κυπρίων για την ελευθερία και τη θυσία των ηρώων του ελληνισμού της Μεγαλονήσου, τόνισε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον διεθνή χώρο, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να αποκλείει αρκετούς σημαντικούς συμμάχους από συνάντηση μελών του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, έπειτα από προηγούμενες απειλές ότι θα εφαρμόσει μία λίστα κακών και καλών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, έχουν ασκήσει επανειλημμένα έντονη κριτική στο ΝΑΤΟ, με αιχμές που αφορούν μεταξύ άλλων την άρνηση ορισμένων μελών να στηρίξουν τον πόλεμο κατά του Ιράν και την αποτυχία κάποιων χωρών να διαθέσουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λί, ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995 παρέμεινε ζωντανή παρά τη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Στην Κρήτη, από ό,τι μάθαμε και χαρήκαμε ιδιαιτέρως, επανεμφανίστηκε ο σύντροφος Μιχελογιαννάκης, την ώρα μάλιστα που σταματάνε οι παραστάσεις στο Δελφινάριο. Όμως έχουμε και ρεπορτάζ από τα Σέρας. Όπως μάθαμε, ένα κουνάβι τρύπωσε στον υποσταθμό της υψηλής τάσης και η υπέρξη περιοχή βυθίστηκε στο σκοτάδι. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η εκπομπή σήμερα θα φιλοξενήσει και άλλα κουνάβια και ό,τι ακούσετε θα προέρχεται από την ικανότητα του Σταμάτη Καρλούτσου, γιατί ρυθμίζει τον ήχο. Αλλά έχουμε και πολύ ωραία ηχητικά και αυτά θα τα ακούσετε. Η Χριστίνα Μούγιου τα έχει φροντίσει. Η φωνή που ακούτε ανήκει στο Βαγγέλη Περί, ο οποίος θα σας πει ότι η ιστορία με το γνωστό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου είναι δίσως, μην το ξέρουμε. Φτάνει μόνο να την αναφέρεις και σου έρχεται μια αναγούλα. Αυτή η δυσάρεστη μυρωδιά δεν γνωρίζαμε μέχρι στιγμής από πού ακριβώς προέρχεται. Αλλά υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να προέρχεται και από μακαρόνια.
5: Την είχα επισκεφτεί τότε γιατί είχα μια απώλεια στην προσπάθεια της εξωσωματικής που είχα κάνει και επειδή είχα πάρει βάρος, είχα πάει συστημένη από άλλους φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο που μου είχε πει ότι ήταν γυναικολόγος, ότι ακολουθούσε μια καινούρια μέθοδο που την ακολουθούν στην Αμερική, ότι ήταν εκβατική ιατρική. Μου είχε πει ότι επειδή είχε επιβαρυνθεί το σηκώτι μου από τις ορμόνες της εξωσωματικής, θα έπρεπε να κάνω μια αποτοξίνωση για να πετύχει η επόμενη. Μου είχε δώσει τότε θεία και να παίρνω συγκεκριμένα μακαρόνια, θυμάμαι τότε, τα οποία ήταν με ζέα. Έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες που ήταν και πολλές από το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να τις βρω, λέει, οπουδήποτε. Είχε ένα φαρμακείο κοντά που μπορούσα να τα προμηθευτώ γιατί την ξέρανε και θα μου τα φέρνανε γρήγορα για να μην χάσω χρόνο. Θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου και ότι θα έχω καλύτερο δέρμα, θα είμαι πιο γερή, θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο, όπως είχε πάθει ο μπαμπάς μου, και ότι γενικά άμα την ακολουθούσα θα μπορούσα να ήμουν σε μια σταθερή πορεία πιο κοντά στο αποτέλεσμα της επιτυχισμένης εξωσωματικής που ήθελα τότε. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι με έβαλε σε ένα μηχάνημα που μου είχε βάλει διάφορα κλωδιά στα πόδια, στα χέρια, στο κεφάλι και μου είπε ότι αυτό θα κάνει σκάνινγκ σε αυτό το μηχάνημα που έχω και θα μας δείξει στον όλο σου τον οργανισμό ποιο πρόβλημα είναι πιο έντονο. Είχα δώσει στην πρώτη επίσκεψη 350 ευρώ και τη είπα αν είναι έτσι κάθε φορά τα 350 ευρώ κάθε μήνα, 1,5, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μπορούσα να το κάνω. Μου λέει όχι, μου λέει μην ανησυχείτε, θα δείτε και διαφορά. Κάθε φορά που θα έρχεστε θα μου δίνετε 50 ευρώ λιγότερο, γιατί είστε παλιά πελάτησα και θα φτάσουμε στο πλαφόν που είναι τα 200 ευρώ. Μου είχε πει ότι θα είναι άλλο το ποσό αν ήθελα απόδειξη και φυσικά επειδή ήδη το 350 ήταν υπέρογκο, πλήρωσα τα μετρητά του.
6: Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του.
4: Λοιπόν, προσοχή. Άλλο η μακαρονάδα, την οποία ημνεί η Άλκη στην Πρωτοψάλτη, και άλλο τα κβαντικά μακαρόνια. Αυτά κάνουν καλό. Τα άλλα απλώς επαχαίνουν.
7: Και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και.

0: παρατάει τα κλειδιά της δημοσιογραφίας με δέλτα κεφαλαίου, παρακαλώ.
1: Στα παλάτια των ονείρων.
0: Τα ξέρουμε αυτά. Η απάντηση είναι ο Μάκης Τερταφυλόπουλος. Δεν χωράει αμφισβήτηση. Εμφανίστηκε ο Μάκης ξανά. Μάκη το λέμε γιατί είναι σαν κομμάτι της παρέας μας. Έχουμε μεγαλώσει μαζί του. Επανεμφανίστηκε για το θέμα του Μαζονάκη. Και με την ευαισθησία που τον διακρίνει και γενικότερα τον κλάδο, έκανε μια τοποθέτηση που νομίζω ότι αξίζει της προσοχής μας.
2: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας αλλοπρόσαλος άνθρωπος. Το γνωρίζετε, ερχόταν σε εκπομπές μου, έκανε χρήση, έκανε τα πάντα. Ήταν ένας αγαθός όμως και ένα αγαθό και καλό παιδί. Καλόψυχο, αρνή, πρόβατο. Και πήγε εκεί, κατέληξε η δε οικογένειά του που την περιέλαβαν οι συνάδελφοί σας εδώ σε αυτά τις πρωινές και τις μεσημεριανές εκπομπές. Ότι η οικογένειά του πήγαν τον χώρο στο τρελοκομείο και να του πάρει τα χρήματα. Είναι τόσο τέτοιο τεράστιο ψέμα αυτό. Είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα που οι αδερφές του και η οικογένειά του έτρεχαν στο Λονδίνο να τον σώσουν για απεξάρτηση. Να τον πάνε, έβλεπαν ότι τελειώνει η ζωή του. Γιατί ο Γιώργος δεν θα ζούσε με τη ζωή που έκανε και το πρόγραμμα που ακολουθούσε. Το ξέρετε αυτό. Τρεις μέρες πριν πεθάνει σε ένα κλαμπ εκεί πέρα δίπλα στο σπίτι μου στην πολιτεία στην Εκάλη. Τον πήρανε σηκωτώ με σε κατάσταση σοκ και τον πήγαν στο νοσοκομείο.
3: Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό, αλλά ναι. Υπονοήθηκε κάποια στιγμή.
2: Όχι, όχι, υπόθηκε.
3: Ναι, απλώς εμείς δεν το ξέρουμε. Υπόθηκε, δεν το έχουμε επιβεβαιώσει.
4: Δεν διαψεύτηκε.
3: Απλώς
2: η οικογένειά του έκανε τα πάντα για να τον σώσει. Και είχε απέναντι τους λεβέντες της ενημέρωσης που έλεγαν ανοησίες για να πουλήσουν στις εκπομπές τους.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πού τα ξέρει αυτά ο Μάκης, μπράβο του. Φαντάζομαι ότι θα έχει στην κατοχή του κάποιο ημερολόγιο, άλλωστε δεν θα είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε το τι συμβαίνει με τους επώνυμους βάσει του ημερολογίου τους. Πολύ ευαίσθητη πάντως αυτή η παρέμβαση. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε θα έφευγε έτσι και αλλιώς ο Μαζονάκης, επομένως δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Το τραγούδι που ακούμε, και ο Μάκης ήταν στην Ιταλία άσχετο όμως, είναι Εντουάρτο Μπενάτο και έχει βγάλει ένα δίσκο με αφορμή το παραμύθι του Πινόκιο. Λέει για ένα γρίλο ο οποίος μιλάει και νομίζω ότι είναι σπουδαίος.

0: Οπα, έτσι μπράβο. Ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Ένας από τους ανθρώπους που έμαθε τη δημοσιογραφία δίπλα στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο είναι ο Νάσος Γουμενίδης, το έχει πει και ο ίδιος. Και ο ίδιος έχει στοιχεία στην εκπομπή του, τα παρουσιάζει χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ οι άλλοι δεν μιλάνε. Τα στοιχεία δεν αφορούν στο Μαζονάκι, ούτε να υποθεί υπόθηκε. Έχει στοιχεία, παιδιά, για τη συναυλία της Άννας Βύση. Επίσης κανείς δεν τα λέει. Αυτό που θα ακούσετε είναι τρομακτική, κυριολεκτικά τρομακτική αποκάλυψη.
1: Σας πω ότι στα social μου είπανε εκατοντάδες άνθρωποι ότι βγήκαν sold out τα Pampers από όλα τα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε αυτό.
2: Υπήρχε χιούμορ.
3: Υπήρχε παρκέ.
2: Αυτό είναι χιούμορ, έτσι.
3: Υπήρχε παρκέ ιατρικό προσωπικό.
2: Όπα, συγγνώμη. Τι εννοείς.
1: Βάζανε Pampers για να μην χρειαζόταν να πάνε στην τουαλέτα.
4: Αυτό είναι ακραίο.
3: Αυτό ήταν οδηγία. Λέτε ότι οδηγία της παραγωγής βάζετε Pampers. Αυτό εννοείται τώρα.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι ήταν οδηγία της παραγωγής. Ναι. Εννοώ ότι οι άνθρωποι πηγαίνανε με Pampers γιατί ξέραν ότι υπήρχε περίπτωση να μην πάνε τουαλέτα και το θεωρούσαν και νορμάλ όλο αυτό και βγήκανε σοβαρά.
3: Άνθρωποι πηγαίνανε με Pampers επειδή. Τώρα είναι λίγο ακραίο αυτό, το αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπόθηκε από την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, μην το αμφισβητείτε. Όλα τα σούπερ μάρκετ, μα όλα ρε παιδί μου, ναι, όλα τα σούπερ μάρκετ είχαν sold out στα Pampers γιατί τα φορέσανε αυτοί που πήγανε στην. Τι είναι αυτό το τραγούδι.

Σουηδία το ξέρετε ότι είναι ενεργειακά. Εκπέμπουνε δονήσεις. Πρέπει να τα αφήσουμε να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να τα νιώσουμε. Το φορτηγό θα πρέπει και αυτό να το αγγίξουμε, να καταλάβουμε τις δονήσεις που μας

0: Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα μάθαμε, δεν τα ξέραμε. Ποιος μας τα δίδαξε? Η κυρία Δελαπόρτα βέβαια.
1: Σήμερα περπατούσα στον δρόμο και άρχισα να κλαίω κάποια στιγμή, να συνδέομαι πάρα μα πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη. Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα, που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου, τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου που έχουμε τόσο δυσκολία να αποδεχτούμε. Είναι τα πράγματα που σε έχουν θρέψει, είναι τα πράγματα τα οποία σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά. Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, δεν το πετάω, δεν είναι πετάω. Πέτα το με ευλογία, άφησέ το με ευλογία, αποχωρήσου το με ευλογία. Αυτό σου έχει δώσει τόσες πολλές βιταμίνες, σου έχει δώσει τόσα πολλά συστατικά και ακόμη και σε συναισθηματικό επίπεδο όλα σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όλες οι καταστάσεις, όλες οι εμπειρίες, όλες οι σχέσεις σου έχουν δώσει τόσα μα τόσα πολλά. Όλα είναι ευλογία. Η γη παίρνει τα απορρίμματα, παίρνει την κοπριά, παίρνει το λείπασμα και τα κάνει όλα, τα μετασχηματίζει και τα κάνει τόσο μα τόσο όμορφα δέντρα, τόσο μα τόσο όμορφο χώμα.
0: Αλήθεια, όλα είναι ευλογία.
2: Σκοτεινιά σε χαμογέλασε.
0: Η γη είναι ευλογία.
2: Το φως του γέλιου σου.
0: Βάζουμε λοιπόν το τραγούδι της γης.
2: Να
0: που τραγουδάει η Άννα Βύση. Έχει γράψει παράδειο, νομίζω ότι τους στίχους ίδια όχι.
2: Θα δεις σε λίγο να περνώ.
0: Ούτε αυτό το είπες ρε Σιανούλα. Γιατί?
2: Μου το

δεν το τραγουδήσαμε. Μπορεί να το έχει στο ρεπερτόριο, αλλά να μην προλάβαμε γιατί είχαμε και τη βροχή, μην το ξεχνάτε. Έπεσε βροχή, αλλά μπορεί να το έχει στο ρεπερτόριο, αλλά να μην προλάβαμε γιατί είχαμε και τη βροχή, μην το ξεχνάτε. Έπεσε βροχή, αλλά σταμάτησε.

0: τα σύννεφα με σκοπό να μην βρέξει ώστε να γίνει συναυλία. Αυτό το ανήκουστο που κάποτε θα μας λέγανε συνωμοσιολόγους και μας λένε και τώρα συνωμοσιολόγους όσους λέμε ότι αλλοιώνουν τον καιρό. Τι κάνανε λοιπόν, που έχει συμβεί πολλές φορές, το κάνανε και στη Μέση Ανατολή για να βρέξει, το κάνανε και στην Κίνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακούστε τι κάνανε οι αθεόφοβοι, που δεν το κάνανε ας πούμε όταν ήταν η καταιγίδα του Ντάνιελ, όπου σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι και καταστράφηκε η Θεσσαλία και καταστράφηκαν ολόκληρες περιοχές στη χώρα μας. Δεν το κάνανε τότε για να μας προστατεύσουν, το κάνανε όμως για να γίνει συναυλία της Βύση. Βομβαρδίζουνε, και θα ακούσετε το ρεπορτάζ λίγο, βομβαρδίσανε τα σύννεφα με διάφορα χημικά με σκοπό να μην βρέξει. Και αυτοί οι άνθρωποι παίζουν το Θεό σήμερα και όταν η φύση εκδικηθεί, γιατί κάθε δράση έχει μια αντίδραση, όταν λοιπόν θα έρθει μια άλλη κακοκαιρία, θα αναρωτιούνται όλοι μα πώς, μα ο καιρός αλλάζει.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Καρυπίδης, επαναλαμβάνω εκπρόσωπος του κόμματος Βελόπουλου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Βομβαρδίζουν τα σύννεφα για τις συναυλίες της Βύσης. Ενώ όταν είναι ο Ντάνιελ, αγρόν αγοράζουν. Και αυτό με τα σύννεφα ισχύει. Και έχω και άλλη απόδειξη. Αυτό το τραγούδι που ακούτε, που λέει θα διώξω τα σύννεφα. Πώς θα τα διώξεις?
3: Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Θα μπαίνω στο δρόμο σου, θα γίνω αστέρι.
2: Ξυπνήστε ρε.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε ακόμη εδώ και αυτό το φθινόπωρο και το τηλεφωνικό μας κέντρο επίσης εδώ είναι και λειτουργεί 212-212-4800. Το email σας περιμένει.

0: papakiradio989.gr και το Viber βεβαίως έχει ανοίξει. 6947-989-989 είναι ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Έχει έρθει η Όλγα και μας στέλνει χαιρετισμούς και πολλή αγάπη και αέρα στη Ζάκυνθο. Αυτό μας πληροφορεί και πολύ χαιρόμαστε. Έχουμε και την Ειρήνη που λέει τώρα να πιστέψεις ότι μας ψεκάζουν. Μα δεν το έχεις πιστέψει ακόμα. Μας ψεκάζουν αδέρφια. Και έχουμε το Στάθιο που μας λέει ότι αυτό με τα Pampers γίνεται γιατί στέκονται πολλές ώρες, κυρίως στα μεγάλα συγκροτήματα, και περιμένουν να πιάσουν κάγκελο. Δεν τολμούν να φύγουν γιατί θα χάσουν την ευκαιρία να τραβήξουν βίντεο. Οπότε πηγαίνουν με Pampers. Κοίταξε να δεις τι μαθαίνουμε. Θα σου μάθω κι εγώ κάτι. Υπάρχει ένας κυβερνητικός παράγοντας ο οποίος πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο. Το ξέρουμε. Είναι κανείς που πιστεύει ότι επειδή ένας κυβερνητικός παράγοντας πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο, ότι αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση πάει καλά? Ναι, υπάρχει. Ο Άρης.
1: Ο Αλιαδιόπουλος, όπως λέει ο ίδιος, πηγαίνει το βράδυ της Δευτέρας Μαρτίου, 2 Μαρτίου το βράδυ, να
2: 28
1: δει,
2: γίνεται η τραγωδία.
1: 28, πηγαίνει από το Βόλο στη Λάρισα για αυτό το παιδί το οποίο είναι ακόμα σε κομματώδη κατάσταση.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και στο σημείο, αυτό πάει στο νοσοκομείο στη Λάρισα. Στο σημείο πηγαίνει πρώτη φορά στις 3 Μαρτίου, την επόμενη μέρα, και αναλαμβάνει την κρατική αρρωγή. Υπάρχουν, δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, το τι πρέπει να αναλάβει εκείνη την ώρα για να διευκολυνθούν οι συγγενείς των θυμάτων. Το λέω όλο αυτό γιατί όλα αυτά θα μπουν στο δικαστήριο, θα εξεταστούν όλα αυτά και πολύ σωστά θα εξεταστούν και θα κριθεί αν είναι ένοχος.
2: Τώρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης τώρα, εμείς δεν βάλαμε και πολλά τώρα.
1: Το λέω για τη σπέκουλα την πολιτική εγώ.
0: Θα γίνει αυτό, έχει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα.
3: Θα δικαστεί ο άνθρωπος.
4: Ότι αυτό θα πάει μέχρι τις εκλογές, είναι δυνατόν να μην είναι αφήγημα?
0: Αυτό θα συζητάμε όλη την προεκλογική περίοδο.
1: Αυτό όμως, για να κλείσω αν θέλετε ένα πολιτικό σχόλιο, έρει από πάνω αυτή η ιστορία και πολύ καλά γίνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή κατά την άποψή μου, έρει από την κυβέρνηση όλο εκείνο που λέει η αντικυβερνητική σπέκουλα ότι χειραγωγεί η κυβέρνηση τη δικαιοσύνη. Πολύ σωστά θα γίνει τώρα η διερεύνηση στο ειδικό δικαστήριο. Ναι. Άριστα.
0: Μπράβο, άριστα.
5: Πάει να πει στη δικαιοσύνη να το δικαστήριο υψώνεται.
0: Υψώνεται από το δικαστήριο, να δούμε. Δεν θα βγει απόφαση.
5: Όχι, φυσικά. Μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

0: Ρωτάω λίγο το Διονύση, γιατί η ηχογράφηση δεν είναι καλή. Είναι ζωντανή, όπως καταλαβαίνετε. Ένας ζωντανός άνθρωπος που ασχολείται με τις πολιτικούρες, γιατί επίσης εκπροσωπεί το κόμμα του Βελόπουλου. Που τους βρήκε όλους. Μπράβο του, μπράβο του. Το καταλαβαίνει που υπάρχει χρυσός και τον εκμεταλλεύεται. Είναι ο κύριος Κονδυλάτος. Ο κύριος Κονδυλάτος, τον θυμάστε, ντυνόταν Εξέρξης και πήγαινε και έπαιζε μαξιλαροπόλεμο στο Survivor και πονούσε και έλεγε πονάω. Αλλά έχει και άλλες απόψεις. Σχολιάζει για παράδειγμα την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Πώς φάνηκε η προσέγγιση της Μπέτης Μαγκύρα στην Κρητική Επιτροπή?
2: Κοίτα, να σου πω, σχέση με τη μόδα ιδιαίτερη δεν έχει και τα χρόνια του modeling ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 1821. Έλα ρε Μπέτη. Δεν της φαίνεται πάντως, μια χαρά κρατιέται. Για να το πει τώρα ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, πρέπει να είναι σοβαρό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δύο αιώνων είναι. Φαντάζομαι τώρα να κάνει μια τούρτα, πόσα κερδιά χρειάζεται. Όλα αυτά τα έχει δει από κοντά η Μαγκύρα.

Κοίταξε να δεις τώρα τη συνεισφορά του συγκεκριμένου του κυρίου Κονδυλάτου στην εθνική μνήμη. Εξαιτίας του ακούμε τραγούδια για το 1821. Μπάμπης Τσέρτος τραγουδάει.

0: σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιο. Τα ηχητικά που ακούτε, εκείνη τα έχει πάρει και τα έχει ράψει και τα έχει κόψει, βέβαια. Και βγαίνει τώρα ο Περίς και κάνει τον έξυπνο. Εγώ είμαι. Όλοι έχουμε πάει στο σχολείο, όλοι περισσότεροι. Κάτι μάθαμε, είχαμε δασκάλες, είχαμε δασκάλους, ωραία περνούσαμε. Δεν τολμούς να κοιτάξεις τον καθηγητή, την καθηγήτρια, τον δάσκαλο, την υπηαγωγό και με το βλέμμα σε έφερνε στη θέση σου. Όλα τα πράγματα έχουν ψιλοαλλάξει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον τελευταίο καιρό, χτες συγκεκριμένα και προχτές. Τα λιώσα. Και υπάρχει μια μαρτυρία από μια δασκάλα, τουλάχιστον με αυτή την ιδιότητα, εμφανίστηκε στον Νίκο Βαγγελάτο, που θυμάται και εκείνη τι ωραία είχε περάσει.
3: Την περιοχή λοιπόν από την οποία έπαιρνα το λεωφορείο για να μετακινηθώ, έχω και βίντεο, το είπα ότι θα το στείλω στη συνεργάτηδά σας. Κυκλοφορούσαν 13χρονα, 14χρονα και μικρότερα, η βλεφαρίδα Τίνκα, τον ήχη 3 μέτρα και τα να καπνίζουν μέσα στο λεωφορείο, να βρίζουν ασύστολα και να ενοχλούν γενικώς. Όταν λοιπόν τους έγινε παρατήρηση από εμένα, μέχρι και πέτρες πετάξανε. Επίσης, λένε ψέματα ότι εγώ έχω θείο αστυνομικό και θα σε καταγγείλω και να μη σου πω τι θα σου κάνει. Εγώ δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Το είπανε 12χρονα και 13χρονα, θα σου αυτό το αυτό και θα σου κάνει και θα σου δείξει.
4: Αυτή η συμπεριφορά είναι ίδια και μέσα στο σχολείο.
3: Αυτά εγώ τα έχω βίντεο εκεί που παίρνω το λεωφορείο για να μετακινηθώ.
5: Ναι, αυτό εσείς μας το... Μας ακούτε, μας το λέτε γιατί θεωρείτε ότι αυτά γίνονται και μέσα στο σχολείο.
3: Αυτά τα γίνονται παντού. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις αυτές τις περιοχές. Το είπανε και οι οδηγοί των λεωφορείων. Μην τα βάζεις, λέει, μαζί τους. Γιατί καταρχήν δεν πηγαίνουν ένας-ένας, πηγαίνουν όλοι μαζί και θα σου ανοίξουν το κεφάλι. Ήτανε όλοι οι οδηγοί λεωφορείων μαζεμένοι και δεν μίλαγε κανένας που πετάγανε πέτρες στα 13χρονα.
2: Δεν ήταν ο Ευαγγελάτος, ήταν πάλι στο Μέγκα η Ορδάνη Σανθή. Αλλά αυτό με τις πέτρες, να το πάρουμε και λίγο διαφορετικά. Οι ανοικοδόμοι σε αυτές τις περιοχές πώς γίνεται? Σιγά σιγά. Μια πέτρα.

0: Η Βύση, για παράδειγμα. Βρήκε πλούτη, βρήκε μεγαλεία, αλλά καρδιά σαν του Λάκη του Γαβαλάδου δεν θα ξαναβρει. Ξανά είχα λυγμό.
1: Για μια πλούσια αγάπη.
0: Κάτι έγινε, ίσως να τράβηξε για μια πλούσια αγάπη η Βύση.
1: Για μια πλούσια
0: αγάπη. Και ξέχασε την αγάπη του Λάκη του Γαβαλά. Εδώ το πήρα πιο ψύχρεμα. Ο ταπεινός, ο Λάκης Γαβαλάς. Εντάξει, λίγο περιφρονεμένος. Λέει για το πώς προήλθε αυτή η αποβολή, όπως την περιγράφει.
2: Και βγαίνει ξαφνικά κάποιος να πει ότι αμφισβητώ την αναβίση. Μα την λατρεύω χρόνια τώρα. Εκείνη είπε δεν θέλω. Και είπε εντάξει, είναι επιλογή της, κανένα πρόβλημα. Να μην
3: μου το
2: υπενθυμίσει. Η Άννα μου αρέσει πάντα για αυτό που είναι η ερμηνεία. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια, και τις το έχω πει και τις ίδιες που μου αρέσουν, που κλείνω τα μάτια για να τα απολαύσω. Και μερικές φορές κλείνω και τα μάτια. Πάλι έχω παρεστήσεις γιατί είσαι εδώ, το μακρινό Θιβέτ. Και μάλιστα φώναζε παλιότερα όταν το Ρεξιλάκι, το μακρινό Θιβέτ. Αυτά μου λείπουν από την Άννα. Έκανε μια επιλογή να με αποβάλει από τη ζωή της, γιατί θεώρησε από ό,τι μου έγραψε ότι εγώ τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος, όταν είπα τα ρούχα αυτά είναι χάλια. Το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί έχω την γνώμη μου, ότι όταν λες κάτι για ένα λεπτό που εννοεί κάτι άλλο, δηλαδή την καλοσύνη που θέλεις να δώσεις και τη γνώση που έχεις, ο άλλος το διαλαλεί, το διηλίζει. Δηλαδή όταν το fan club μου στέλνει κάποιος από το fan club και μου λέει καλά έκανε και σε κλώτσισε η Άννα και γι' αυτό κάνει, που δεν έκανε τίποτα. Εγώ δημόσια είπα καλή επιτυχία και το εννοώ από την ψυχή μου, γιατί όχι. Γιατί είναι αυτό ότι είναι μεγάλη καλλιτέχνη και αυτή και τα λοιπά. Είναι άνθρωπος πειθαρχημένος που κάθεται εκεί πέρα. Τι λέει ο Σμονίκος, πάτα σε ένα ντο, πάτα σε ένα φαν και το κάνει αποθεωτικό. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι. Καλά τα είπε ο Λάκης ο Γαβαλάς. Αλλά η Ανούλα απομακρύνθηκε. Την είχε προβλέψει αυτή την όλη κατάσταση ο συνώνυμος του Λάκη, ο Πάνος ο Γαβαλάς, με τη Ρία Κούρτη. Μου δίνουν συγχαρητήρια ηρωνικά στην Αναβίση.

0: φροντίζει η Άννα Βύση να πάνε καλά τα πράγματα. Χτες είχαμε κάποιες αποκαλύψεις σχετικά με το Γεχοβά Φούχ, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε αυτόν. Μια οντότητα με κέρατα. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν τη σύνδεσή της με περίεργες καταστάσεις. Το σκηνικό, για παράδειγμα, το σκηνικό της Άννας Βύση, εκεί που έδωσε τη συναυλία.
1: Και μου είχες γίνει πάθος.
0: Ναι, έχει γίνει πάθος γιατί. Γιατί υπάρχει λόγος. Όλα οφείλονται στο στρογγυλό το σκηνικό.
2: Το σκηνικό στήσιμο μετατρέπεται σε μια καθαρά τελετουργική παράσταση, προσφέροντας εικόνες που θυμίζουν άμεσα μυστικιστικές συγκεντρώσεις. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς, θα δείτε την εικόνα, είναι αυτή εδώ. Εντάξει. Είναι ο φωτεινός κύκλος που σχηματίζεται πάνω στη σκηνή. Στον κόσμο του εσωτερισμού και της μαγείας, ο κύκλος δεν είναι απλά ένα γεωμετρικό σχήμα, αλλά το ιερό πεδίο, σας είπα και πριν, ο μαγικός κύκλος, όπου εκτελούνται οι επικλήσεις. Λειτουργεί ως ένα όριο που συγκεντρώνει την ενέργεια στο κέντρο και προστατεύει όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν, δημιουργώντας την αίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή πραγματοποιείται μια μυσταγωγική διαδικασία. Πράγματι έτσι είναι. Χρησιμοποίησε η Βύση τον κύκλο για την τελετή? Δεν το ξέρω. Ακριβώς στο επίκεντρο αυτού του κύκλου δεσπόζει η κεντρική φιγούρα, από την οποία απλώνεται ένα τεράστιο επιβλητικό ύφασμα που καλύπτει μεγάλο μέρος της σκηνής. Η εικόνα αυτή παραπέμπει στο αρχέτυπο της μεγάλης αρχιέρειας ή μιας μυθικής θεότητας. Η τοποθέτησή της στο κέντρο την παρουσιάζει ως τον κύριο αγωγό ενέργειας, το πρόσωπο δηλαδή που συγκεντρώνει τα βλέμματα και κατευθύνει την τελετή, αν είναι τελετή. Εγώ μιλάω για το συμβολισμό, έτσι. Όχι για το τι συνέβη στη Βύση. Ο συμβολισμός πώς ερμηνεύεται. Το τι συνέβη στη συναυλία, δικό σας συμπέρασμα. Ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του σοου περιστρέφονται γύρω από τη δική της παρουσία. Όπως είναι λογικό, βλέπετε εδώ. Γύρω λοιπόν από την κεντρική μορφή βρίσκονται χορευτές οι οποίοι είναι τοποθετημένοι κυκλικά σε γονατιστή ή σκυφτή στάση. Στη συμβολική αναζήτηση, αυτή η στάση του σώματος εκφράζει την έννοια της υποταγής, της λατρείας και της προσφοράς. Οι μορφές που γονιπετούν δεν λειτουργούν απλώς ως συνοδευτικοί χορευτές, αλλά μοιάζουν με μύστες ή ακολούθους που προσφέρουν τη δική τους ενέργεια προς την κεντρική οντότητα, ενισχύοντας την αίσθηση μιας συλλογικής επίκλησης.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Και αυτή η επίκληση γίνεται, καταλαβαίνετε, προς ποιον. Και έχει γράψει τους στίχους η Βύση σε ένα τραγούδι που αποδεικνύει του λόγου του αληθές.
4: Όταν μόνη μου μένω, πάντα εσένα περιμένω.
0: Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός που η Βύση κάθισε να γράψει στίχους ότι μόνο αυτόν θέλει?

0: Θα πω κάτι για τον Άδωνη. Ο Άδωνης έχει πει διάφορα τον τελευταίο καιρό και υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν τοποθετήσεις, υπάρχουν διαψεύσεις. Αλλά είπε και κάτι που νόμιζα ότι την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα, το επόμενο λεπτό θα υπήρχε διάψευση εκ μέρους του Αλέξη μας. Βράδυ, γιατί είπε κάτι πολύ βαρύ, ρε παιδί μου. Και έμεινε να αιωρείται αυτό το πράγμα.
1: Εσείς το πάτε στον Αλέξη, το πολύ προσεκτικά και καλά κάνετε. Είστε μια σοβαρή εφημερίδα και τηρείτε τη διδολογία που θα τηρήσετε. Και ο κύριος Πιπίνης επίσης είναι πολύ σοβαρός δημοσιογράφος. Εγώ είμαι λίγο πιο μπρουτάλ στο στυλ. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό γιατί έχουν ανοίξει αρχές Βενεζουέλα και ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, γιατί δεν μιλάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας που θέλει να χτίσει το νέο παραμύθι που πουλάει τώρα είναι ότι είναι ο κύριος εντιμότητα.
0: Δεν πιστεύω γρήγορα από ό,τι είπε. Μπορεί, πες ότι υπήρχαν κάποια λεφτά. Μπορεί, έτσι. Τα λεφτά μπορεί να ήταν για να γίνει μια ταινία, γιατί εμείς έχουμε και την τεχνογνωσία. Τόσες ταινίες έχουν γίνει εδώ, μερικοί. Ο Νόλαν εδώ ήρθε. Μια ταινία για τον Σιμών Μπολιβάρ. Τον ηγέτη της Βενεζουέλας. Για τον οποίο έχουν γραφτεί ποίηματα, τραγούδια. Σιμών Μπολιβάρ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αδέρφια, είναι ο πόνος και η χαρά. Τι σήμερα, τι αύριο, τι χτες. Αν κάτι σας πονάει, αν κάτι σας κάνει να χαίρεστε, αν ήταν παλιό ή καινούριο θέμα, εδώ είμαστε. Έχουμε ανοίξει τους κρούνους της λαϊκής οργής. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email να το πω. Θα το πω, δεν το χρησιμοποιείτε ιδιαίτερα, αλλά εγώ το λέω. Κάποιος μπορεί να θέλει κάτι να γράψει. Ο nerva@alfaradio989.gr και το Viber που έχει πάρει ο συνήθως φωτιά. 6947-989-989. Είναι η Τίνα στην παρέα μας. Α, μόνο κορίτσια έχουμε. Είναι η Τίνα η οποία λέει ότι οι πέτρες που αναφέραν προηγουμένως είναι ιδανικές για την ανοικοδόμηση και στέλνει και γελάκια. Ναι, όντως. Η Ειρήνη λέει ότι πάει, θα χάσουμε και το λίγο μυαλό που έχουμε. Έτσι είναι. Ενώ η Αλεξάνδρα αναρωτιέται αν ο κύριος που έκανε την ανάλυση σχετικά με το στρογγυλό σκηνικό της Βύση, τον κύκλο, προέρχεται από κύριο ο οποίος ψηφίζει. Προφανώς, και μπορούμε να υποψιαστούμε γιατί ψηφίζει. Και αναρωτιέται τι ζούμε, ρε φίλε, τι να ζούμε. Το θέμα ότι ζούμε. Το βασικό είναι αυτό. Γιατί με τις εναλλακτικές, όλες αυτές τις παραϊατρικές, τα κυκλώματα τα οποία κυκλοφορούν, τις κβαντικές ιατρικές, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και δεν πρέπει να είσαι μόνο εκτός του κυκλώματος, άκου να σου πω. Πρόεδρος Ανδρολογικού Ινστιτούτου, γιατρός ο ίδιος, η γυναίκα του αρρώστησε, αρρώστησε βαριά. Άκου τώρα τι ακριβώς αντιμετώπισε ο άνθρωπος.
4: Ένα κύκλωμα το οποίο φαίνεται, ακούγεται σαν ένα παραμύθι. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρι, σαν τέλος πάντων, που σέβαζε σε μια σπηλιά, απομαγνήτιζε τα κύτταρά μας και έκανε αντιστροφή.
5: Αυτό λέγανε, ας πούμε.
4: Ναι. Και εκεί πλήρωνες περίπου, ξεκινούσες από 10. 20-30 χιλιάδες. Μετά πήγε το κύκλωμα, πήγαινε στη Μάλτα. Στη Μάλτα υπήρχε παραγωγή μανιταροχαπιών, τα οποία σου αλλάζαν τη διάθεση κλπ. Μια φορά πήρα ένα, εγώ να το δοκιμάσω ως γιατρός, ας πούμε, να κάνω. Και λιποθύμησα και όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι.
3: Αυτά τα μανιτάρια έχουν γράψει και μουσική ιστορία, θέλω να σου πω. Τα μανιτάρια λέει που αλλάζουν τη διάθεση και λιποθυμάς. Έχουν δημιουργήσει και αυτό το τραγούδι των Beatles, τα έχει πει ο Τζον Λένον. Αλλά και ήταν η στίχη αποτέλεσμα των μανιταριών.

0: μανιτάρια. Πες ότι κάνεις, ας πούμε, δίαιτα. Μπορείς να τρως μανιτάρια, μπορείς, ε. Αντικαθιστούν, άκου να δεις, ακόμα και λέει το λόγο εδώ. Αντικαθιστούν, λέει, το κρέας. Τρως μανιτάρια και γίνεσαι συλφής. Ή επανέρχεσαι στα παλιά. Όχι ακριβώς επανέρχεσαι, μπορεί να υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Τα οποία μας τα εξηγεί η Κατερίνα καινούργη, το Κατερινάκι μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη, 30 Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. 10 και 2 πρώτα λεπτά και πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Άρε Παναγιώτη, σου δώσαμε.
1: Ναι.
2: Άρε
1: Παναγιώτη. Απλά, τώρα που έχω χάσει τα κιλά, η πίσω μου πλευρά δεν είναι και πιο καλοκαιρική, οπότε τους λέω μην τραβάτε, μόνο μπροστά μέχρι να γυμναστώ λίγο και να... Κατάλαβες,
2: να μπούμε σε μια σειρά τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, κατέφερε.
2: Τις γυμναστικές
1: που είμαι, βλέπω πλάκα.
3: Κατερίνα, είσαι κούκλα, διαστάσεις μοντέλου.
2: Αυτό.
1: Ναι, εντάξει, θέλω λίγο γυμναστική.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Θέλετε λοιπόν κι εσείς να αυξήσετε τη ζωτικότητά σας.
0: Λοιπόν, θα βοηθήσουμε την Κατερίνα. Έτσι είμαστε εμείς. Μια εκπομπή δίπλα στον κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται.
5: Θέλετε να είστε.
0: Υπήρχε παλιά, ακούμε το σχετικό απόσπασμα. Καθημερινή εκπομπή που ονομαζόταν Γυμναστική στο ραδιόφωνο.
5: Με το γυμναστή στο σπίτι σας.
0: Να το. Και πάμε, έλα Κατερίνα, μας ακούς? Έχει τελειώσει η εκπομπή της. Φαντάζομαι ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη. Είσαι έτοιμη? Είστε έτοιμες, φίλες ακροάτριες?
5: Φέρτε τα χέρια στη μέση και ενώστε τις φτέρνες και τις μύτες των ποδιών σας. Στη μεσολαβή, προσαγωγή των ποδών. Εν. Κάντε πηδήματα στα δάκτυλα συνέχεια και στο 3 ανοίξτε τα πόδια και τα χέρια στα πλάγια τεντωμένα. Στη διάσταση έκθεση. Στο 4 ελάτε στην αρχική σας θέση. Έτοιμοι?
0: Έτοιμοι, Κατερίνα. Άξαστε. Πάμε.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
0: Αν τα κάνεις όλα αυτά, μετά πηγαίνεις στο first date και σε ζητάνε όλες, φίλε, γιατί απευθύνομαι και στα αγόρια. Δηλαδή όλες, μην περιμένεις όλες, μερικές μπορεί να είναι και λίγο δίστροπες. Ενώ σου έχουν δώσει πολλές υποσχέσεις και εσύ λες το έχουμε, ξαφνικά σου λένε αυτό που ακριβώς δεν περίμενες.
6: Υπήρξε μια σημεία, εγώ πιστεύω.
7: Ναι. Γελάσαμε πάρα πολύ.
6: Ναι, έχει πολύ πλάκα. Ναι, έχει και ωραίο χαμόγελο, οπότε θα το πάρω στο πλάσο να χαμογελάς.
7: Να το πάλι το κομπλιμέντα.
6: Είδες.
8: Θα βγει το δεύτερο ραντεβού.
6: Ναι, εγώ σίγουρα θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού με την Όλγα. Και σίγουρα πρέπει να πάμε και για ένα ποτό που είπε η Ζενεβιέβ, να την πάρουμε και ένα τηλέφωνο.
7: Εννοείται να πάρουμε και τη Ζενεβιέβ third wheeler.
6: Να κρατεί φανάρι.
7: Ναι, βέβαια, να είμαι και εγώ ειλικρινής.
6: Να είσαι ειλικρινής.
7: Εγώ με τον Γιώργο δεν θα ξανά βγει ένα δεύτερο ραντεβού, παρόλο που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και το κομμάτι της επικοινωνίας δηλαδή ήταν πολύ ωραίο. Γιατί μου βγάζει το φιλικό πάρα πολύ.
6: Όχι, σαν έβγαινα ρε δεύτερο ραντεβού μαζί σου. Είσαι πολύ γλυκιά κοπέλα. Πέρασα πολύ ωραία και δεν ξέρω. Θα μ' άρεσε να σε γνωρίσω καλύτερα βασικά.
7: Ευχαριστώ.
6: Παρακαλώ. Φεύγουμε.
7: Υπέροχα. Thank you.
6: Τι μου έπαιξε τώρα ρε φίλε.
7: Τι τρίπλα μου έπαιξε ρε φίλε.
6: Μου φάνηκε λίγο ξαφνικό. Αλλά έτσι είναι οι άνθρωποι. Όπως είχα πει, ήθελα να μπω στο άγνωστο και αυτό ήταν και απρόσμενο.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο άλλος είχε βρει και ποιος θα κρατάει το φανάρι. Και άλλη του είπε, άντε γεια. Τι ωραίο περάσαμε. Έχεις πολύ πλάκα.

0: πονεμένο τραγούδι. Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό όταν ένα αγόρι συναντάει ένα κορίτσι να καταλήξουμε στη χιλόπιτα. Μπορεί να έχουμε και πιο ευτυχισμένη συνέχεια. Υπάρχει ρεπορτάζ για τη Σύση Χριστίδου. Ακούστε παιδιά, αυτά τα ρεπορτάζ είναι μοναδικά. Γιατί ακριβώς ό,τι σε ενδιαφέρει το μαθαίνεις. Με λεπτομέρειες, έτσι.
1: Η Σύση Χριστίδου έζησε ένα ξεχωριστό καλοκαίρι δίπλα στον Στέφανο Νεβέλκο, μακριά από τα φλάς της δημοσιότητας. Το ζευγάρι πέρασε αρκετό χρόνο μαζί στην Κέρκυρα, εκεί όπου ο σύντροφός της ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Με τη νέα τηλεοπτική σεζόν να ξεκινά, η παρουσιάστρια γύρισε στην Αθήνα για την πρεμιέρα του Χαμογέλα και πάλι. Ο Στέφανος Νεβέλκος δεν κατάφερε να βρεθεί κοντά της εκείνη τη μέρα, καθώς οι υποχρεώσεις του τον κρατούσαν στην Κέρκυρα. Βρήκε όμως έναν τρόπο να της δείξει τη στήριξή του, στέλνοντάς της μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη πριν από την πρεμιέρα. Η Σύση Χριστίδου φέρεται να συγκινήθηκε βαθιά από αυτή την κίνηση και θέλησε να τον ευχαριστήσει δημόσια. Μέσα από την εκπομπή του έστειλε ένα τρυφερό φιλί στον αέρα, δημιουργώντας μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της πρεμιέρας.
0: Μα ήταν τόσο συγκινητική στιγμή, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι. Ευτυχώς σας ενημερώσαμε εμείς. Λίγα λουλούδια ήθελε και τις τα έστειλε. Τις τα έστειλε παρόλο που ήταν μακριά στην Κέρκυρα.

0: από τα γάτια του να μη μαγκωθείς.
1: Η καρδιά θέλεις κύριε μου και πάλι φίλε μου.
2: Εκείνη φέρεται να συγκινήθηκε. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά φέρεται να συγκινήθηκε. Όπως λέμε, ο φερόμενος σαν δράστης το ίδιο. Αθώς της ενημέρωσης είναι το δελτίο ειδήσεων, τα δελτία ειδήσεων του Αλφα Ρέντιο 989. Πρόσεχε, τα υπόλοιπα δελτία μπορεί να μαγκωθείς, έτσι. Γι' αυτό έρχεται, τη βλέπω, ετοιμάζει τα χαρτιά της. Η Άννα Μαρέβα Κωνσταντίνου, έχουμε μεγάλο ρεπερτόριο, όπως καταλαβαίνετε. Όταν έχεις τον Κορώνη και το Φίλανδρο μαζί, φυσικά δεν θα πούνε μόνο ένα τραγούδι.
1: Μπορώ να γίνω και φωνιάς
3: κι ας γελάει μαζί μου ο δουλειάς.
2: Έχεις τίποτα φωνικά σήμερα?
4: Όχι, δεν έχω σήμερα.
2: Ωραία επικαιρότητα χωρίς φωνικά. Ευτυχώς θα δούμε τις τηλεοπτικές εκπομπές. Έρχεται και ο Δημήτρης Στάκης. Πάμε!

Καλιά καιρό. Μη σταματήσουμε. Όχι, όχι. Θέλω να πάμε έτσι μέχρι την εκπομπή τη Αφροδίτη Σιμίτη. Έχω ρεπερτόριο. Πάμε. Έλα, μην με κόψεις, ρε. Καλά τα λέμε αύριο.

να συνεχίσω. Λιγάκι. Έλα ρε παιδιά. Καλά. Αυτό λέγεται λογοκρισία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παράσυρση πεζού από γιο ταχύ σημειώθηκε στην οδό Φιλαδελφία στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πεζός έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σαρώνουν την Κρήτη. Μπαράζ μηνυμάτων του 112 σε κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς αγνοείται κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο άνδρας μετέβη στο ποιμνιοστάσιο του χθες το βράδυ, ωστόσο έκτοτε δεν έχει επιστρέψει. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον Μηλοπόταμο, με τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Αζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Θυελώδης άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφηλετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως εξήγησε, το μέτρο αφορά όλες τις οφηλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Για ανεπαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φορού κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Στα δικαστήρια προσήχθησαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Έπεσαν υπογραφές για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για την αντιμετώπιση της άνοιας με χρηματοδότηση που περιλαμβάνει δωρεά ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός, μέσα στο 2027 η μονάδα θα προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα. Την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτή του αγώνα δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του. Στον διεθνή χώρο, τηλεσίγραφο στην Ευρώπη έστειλε η Ουάσιγκτον, ζητώντας την άμεση αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα εντός του επόμενου εξαμήνου, σύμφωνα με το Reuters. Η αμερικανική πλευρά προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενδέχεται να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna, Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλώς ήρθατε στο λογαριασμό στη Μία εδώ στον Αλφα Radio 989 σε ένα ακόμα φθινοπορεινό μεσημέρι. 1η Οκτώβρη, Οκτωβρίου, για να είμαστε σωστά, το Οκτώβρη ήταν το 81 και το αείμνηστο. Το κανονικό είναι 1η Οκτωβρίου με μη. Να το κρατάμε και αυτό, τουλάχιστον τα έχουμε μάθει στο σχολείο αυτά. Οκτώβριος έχει μη και δεν είναι Οκτώβριος. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Δημήτρης Τάκης στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και, και τις δύο, με δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, σας τις λέω από τώρα. Άγγελος Αθανασόπουλος, με βαθιά γνώση των διεργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μιλήσουμε μαζί του σε λίγο για να δούμε τι περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφής και αν αυτή η περίφημη πρόταση του Πρωθυπουργού για να πάρει το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει πιθανότητες να ευδοκιμήσει και γενικά η Ευρώπη έχει πιθανότητες να ξυπνήσει από το λίθαργο και να κάνει κάτι για τα κράτη και κυρίως για τα εκατομμύρια Ευρωπαίων που περιμένουν πώς θα περάσουν αυτό το χειμώνα. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Λοιπόν, στην ταυτότητα της εκπομπής, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, το τηλεφωνικό κέντρο για αρχή 212-212-4800, το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989 για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, αν θα θέλαμε να ξεχωρίσουμε την πιο σημαντική κοινωνική είδηση της μέρας, αυτή είναι η υπογραφή της σύμβασης στο Περιστέρι, μάλλον στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε, για την δημιουργία πρότυπου κέντρου για την Άνοια. Η Άνοια είναι ίσως η πιο σημαντική ασθένεια της σύγχρονης εποχής. Τα χρήματα που δαπανώνται σε όλες τις χώρες για την αντιμετώπιση της άνοιας, του Αλτσχάιμερ και την εξέβραση φαρμάκων είναι απίστευτα, διότι και η άνοια γενικά και το Αλτσχάιμερ ειδικά επιβαρύνουν εξόχως τα συστήματα υγείας όλων των χωρών και φυσικά τις χιλιάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με δικούς τους ανθρώπους. Και είναι σημαντικό ότι δημιουργείται ένα τέτοιο πρότυπο κέντρο για την Άνοια μαζί με όλα τα υπόλοιπα κέντρα ημέρες που υπάρχουν και από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών και από με τη βοήθεια της Εκκλησίας κλπ. Ο στόχος είναι το συγκεκριμένο έργο να εγκαινιαστεί το φθινόπωρο του 2027. Υπάρχουν άνθρωποι και ιδρύματα που έχουν χρήματα και που έδωσαν χρήματα και θα δώσουν για αυτό για την αποπεράτωση αυτού του σημαντικού έργου. Και όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή η ασθένεια δεν αντιστρέφεται, μπορεί όμως να επιβραδυνθεί με την κατάλληλη θεραπεία, με νοητική φυσική άσκηση και με δραστηριότητες. Και τα εγκαίνια, μάλλον οι υπογραφές που έπεσαν σήμερα, είναι ένα στρατηγικό βήμα στο πλαίσιο προσπάθειας για την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια. Βέβαια, μέχρι στιγμής η ασθένεια δεν αντιστρέφεται, γιατί τα φάρμακα που υπάρχουν είναι αρκετά. Δύο από τα καινούργια φάρμακα ήδη εγκρίθηκαν στην Ευρώπη και κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Κάποια από αυτά τα υποστηρίζει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συνταγογραφούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά όχι, θα είναι καλό όσο προχωράει ο καιρός και περισσότερα φάρμακα που θα αρχίσουν να πέφτουν στην αγορά να έρχονται και εδώ και κυρίως το Υπουργείο Υγείας να συνταγογραφεί και τις αναγκαίες εξετάσεις που χρειάζονται για ανθρώπους που μπορεί να έχουν από κληρονομικότητα και οτιδήποτε άλλο την ανάγκη να κάνουν εξετάσεις για να δουν ακριβώς πού βρίσκεται η υγεία τους, γιατί όπως λένε και ειδική, όσο πιο σύντομα κανείς δει και εντοπίσει την πιθανότητα να έχει άνοια ή Αλτσχάιμερ, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η θεραπεία με την οποία κανείς μπορεί να φρενάρει, αν όχι οριστικά, πολύ σημαντικά, την εξέλιξη αυτής της ασθένειας. Αυτή, κατά την άποψή μου, είναι η πιο σημαντική κοινωνική είδηση της μέρας. Η πιο σημαντική πολιτική είδηση της μέρας μας έρχεται από την Τουρκία, η οποία, όπως το ξέρουμε, πολλές φορές χρησιμοποιεί και το καρότο και το μαστίγιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το καρότο το είδαμε τις προηγούμενες μέρες με τις δηλώσεις Ερντογάν, που είπε ότι δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, και την προσεκτική ομιλία του στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και το μαστίγιο το βλέπουμε σήμερα με τις νέες προκλήσεις από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο τι είπε, είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, αναφερόμενη και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αντέδρασε, αντιδρά και στην παρέλαση που θα γίνει στην Κύπρο και στην παρουσία γημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γαλλία και την Βρετανία, καθώς και τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάζονται στην παρέλαση στη Λευκωσία. Στη Λευκωσία βρίσκεται και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, και όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο φορτισμένο περιβάλλον ξανά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Συν το Roots Race που βγαίνει υποτίθεται για να κάνει έρευνες στον τουρκικό, στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπου στην τουρκική υφαλοκρηπίδα η Τουρκία βάζει και το κομμάτι του ψευδοκράτους της Κύπρου. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι ξαναανεβάζουν την ένταση, και βεβαίως σε εσωτερικό επίπεδο η ένταση ανεβαίνει και από μια δήλωση που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Συρίγος, την οποία από ό,τι βλέπω έχει τσιμπήσει η Ελλάς και ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου. Η δήλωση του κυρίου Συρίγου έγινε στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε στις τουρκικές κινήσεις και σε δύο περιστατικά που σημειώθηκαν το 2024. Θυμάστε τότε την ιστορία με την Κάσο. Το πρώτο περιστατικό λοιπόν ήταν τον Ιούλιο του 2024, όταν 5 τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή με στόχο να αποτρέψουν τις έρευνες βυθού, και το δεύτερο τον Νοέμβριο με την εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων της Τουρκίας. Και στα δύο περιστατικά, είπε ο κύριος Συρίγος, υποχωρήσαμε. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε ξανά για αυτή τη δήλωση, είπε ο κύριος Συρίγος, απολύτως υποχωρήσαμε, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση των καλωδίων. Αυτή τη δήλωση λοιπόν πήρε η Ελλάς και ο κύριος Παπαγεωργίου, εκτοξεύοντας πειρά κατά του κυρίου Συρίγου και συνολικά κατά της κυβέρνησης, και μιλά η Ελλάς για ομολογία περί υποχώρησης στην Κάσο λόγω τουρκικών πιέσεων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς και λέει στη δήλωσή του ο κύριος Παπαγεωργίου ότι αποδεικνύεται η αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Άρα ένα από τα θέματα που σήμερα θα δώσει τροφή για πολιτική αντιπαράθεση, με αφορμή και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, είναι η ιστορία του καλωδίου και πώς αυτή θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, βάζοντας στο τραπέζι και τις απειλές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ότι χωρίς το δικό μας OK δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Βέβαια, αυτό απευθύνεται και στη Γαλλία, η οποία συμμετέχει ενεργά στην όλη ιστορία, και το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Τουρκία αν δεν ζητήσει η Γαλλία το δικό της OK, διότι αυτό επί της ουσίας λέει, και πάρει μόνο το OK της ελληνικής πλευράς, που αυτό πρέπει να κάνει και αυτό θα κάνει. Μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, η πιο σημαντική διεθνής είδηση, οικονομική και όχι μόνο, έρχεται από ένα πρωτοσέλιδο που έχουν σήμερα οι Financial Times, και το οποίο τι λέει. Λέει ότι το αμερικανικό δεκαετές ομόλογο έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, πριν από μια εβδομάδα ήταν στο υψηλότερο επίπεδο του 2007. Σήμερα είναι στο υψηλότερο επίπεδο του 2002. Όσο διαρκεί ο πόλεμος με το Ιράν, όσο οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται, τόσο η αγορά των ομολόγων γίνεται πιο σκοτεινή, και είναι απίστευτο αυτό που διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο του Financial Times, ότι το δεκαετές αμερικανικό έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του 2002. Και αν θέλετε και για πιο δύσκολες οικονομικές ειδήσεις, υπάρχουν αυτές που αφορούν τη Γαλλία και το δημοσιονομικό χρέος της χώρας, που έχει εκτοξευθεί σχεδόν στο 120% του ΑΕΠ, το οποίο είναι το υψηλότερο από το 1946, παρακαλώ. Δεκαετές της Αμερικής το υψηλότερο από το 2002, δημοσιονομικό χρέος της Γαλλίας το υψηλότερο από το 1946, για να καταλάβουμε ποια είναι η εικόνα και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τα οικονομικά. Τώρα, σας έλεγα και χθες, και σε λίγο θα συναντήσουμε και τον Άγγελο Αθανασόπουλο, σας έλεγα και χθες για την δήλωση και τη συνέντευξη του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε, τι είπε, ότι σκεφτόμαστε ακόμα και να ξαναγυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει ένα νέο δημοψήφισμα, να ακυρώσουμε το Brexit. Αυτές οι δηλώσεις που ήταν πολύ σημαντικές του Βρετανού Πρωθυπουργού έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους Ευρωπαίους Πρωθυπουργούς. Ο πρόεδρος Μακρόν είπε στα αγγλικά «Καλώς ήρθατε πίσω» με ένα χαμόγελο σε μια συνέντευξη που έδινε στην Μαδρίτη χθες. Και επίσης ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσεθ, τον οποίο ο Δήμαρχος της Αθήνας βράβευσε με το βραβείο της πόλεως των Αθηνών, είπε ότι η Βρετανία θα γινόταν δεκτή ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανοιχτές αγκάλες. Άρα Γαλλία και Ισπανία λένε στην Μεγάλη Βρετανία «καλώς όρισες πίσω». Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια πιο έτσι, θεσμική στάση, η οποία δήλωσε χθες ότι εναπόκειται στη Βρετανική κυβέρνηση να καθορίσει πώς θέλει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λένε τώρα ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε τώρα η συντηρητική της Μεγάλης Βρετανίας, στον Πρωθυπουργό των Εργατικών, δεν θα μείωνε τους λογαριασμούς ενέργειας, δεν θα έφερνε πίσω τους επιχειρηματίες που έχουν φύγει, δεν θα μείωνε τις δαπάνες στην κοινωνική πρόνοια, ούτε θα χρηματοδοτούσε επαρκώς την άμυνα. Έχουμε λοιπόν τους εργατικούς της Μεγάλης Βρετανίας να θέλουν την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συντηρητικούς της Μεγάλης Βρετανίας να υπερασπίζονται τον Brexit και να λένε αν επιστρέψουμε δεν θα βοηθηθούμε καθόλου γύρω από αυτά τα θέματα. Πάντως έχει ενδιαφέρον η έρευνα, ή μάλλον η συζήτηση που ξεκίνησε 10 χρόνια μετά το Brexit για μια μεγάλη χώρα που κάποτε ήταν αυτοκρατορία και μια μεγάλη οικονομική δύναμη η οποία θέλει να επιστρέψει πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε να συζητήσουμε πίσω με τον Άγγελο Αθανασόπουλο για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου, διότι το πετρέλαιο κίνησης και την επιδότησή του τη μάθαμε χθες, το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότησή του θα τη μάθουμε στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό που μένει να μάθουμε και που είναι σημαντικό και το λένε όλοι είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι αυτό θα μειώσει σημαντικά την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

0: Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα. Ξανά. Λοιπόν, επειδή είδα τα δύο μηνύματα και όντως και εγώ τον μπέρδεψα γιατί το βλέπω τώρα, το κανονικό είναι Οκτώβριος, χωρίς μη. Εκ παραδρομής εγώ είπα το αντίθετο πριν. Το κανονικό είναι χωρίς μη. Με μη είναι το λάθος. Το Οκτώβριος είναι το λάθος και το Οκτώβρης που λέμε κάποιοι. Το κανονικό είναι Οκτώβριος, χωρίς μη. Και βλέπω και τα μηνύματα και της Ελένης και ορθώς μου το επισημαίνει, γιατί άλλο ήθελα να πω και άλλο είπα τελικά. Το Οκτώβριος χωρίς μη είναι το κανονικό. Το μη είναι το λάθος και το ακούμε πάρα πολλές φορές και είναι πολύ ενοχλητικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Άγγελο Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος στο Πρόταγκον και ήταν για πάρα πολλά χρόνια ανταποκριτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, οπότε γνωρίζει όσο λίγη τα ευρωπαϊκά θέματα και του ζητώ την βοήθεια για να δούμε αν έχουμε ελπίδες. Άγγελε, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Yeah. Αν έχουμε ελπίδες να πάρουμε το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην σύνοδο της 15ης Οκτωβρίου, ή αν θα πάει και αυτή η ιστορία κουβά, όπως λέμε, και τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων θα προσπαθήσουν να βγάλουν το χειμώνα με ίδια μέσα ο καθένας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ και για την ευκαιρία. Κοίταξε, προς το παρόν ο καθένας και η κάθε χώρα εργάζεται για τον εαυτό της. Δεν υπάρχουν προς το παρόν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χώρες οι οποίες έχουν δημοσιονομικά περιθώρια να βοηθήσουν, όπως η Γερμανία παραδείγματος χάρη, έχουν προβεί σε κάποιες σημειώσεις χώρων που θέλουν χαρακτήρα φυσικά, μέχρι να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι τιμές έχουν πάρει την αμοιούσα εξαιτίας της υπόθεσης του Ιράν κατά κύριο.

0: λόγο, όπως καταλαβαίνεις. Γνωρίζεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει καταθέσει μια επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία ζητεί και αυτός να εξαιρεθούν προσωρινές δαπάνες μέχρι ένα σημείο.
1: Και άλλοι, ηγέτες το ζητάνε αυτό.
0: Και άλλοι ηγέτες, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια απόφαση επί του θέματος. Νομίζω ότι όσο θα πλησιάζουμε, ακόμη είναι ένα αιώνα δύο εβδομάδες με τη συνακορυφή.
1: Βλέπω ότι ο Τραμπ επίσης ζητάει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων από τους Ευρωπαίους. Αλλιώς απειλεί ότι θα σταματήσει τις δικές του εξαγωγές.
0: Ακριβώς.
1: Το ερώτημα που θέτουν όλοι όσοι ακούνε όλα αυτά και τα διαβάζουν, είτε είναι ειδικοί είτε όχι, είναι γιατί υπάρχει όλη αυτή η, πώς να το πω, όλη αυτή η καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάζω ότι οι αποθήκες αερίου είναι μισοάδειες, ότι δεν έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί υπάρχει αυτή η εραθυμία? Έχεις καμία απάντηση?
0: Κύριε Σάντης, είναι μια σειρά από λόγους. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και κάποια χρόνια, ξεκίνησε μια προσπάθεια να γίνει πιο πράσινη.
1: Ναι.
0: Λήφθησαν μια σειρά από μέτρα, πολλά μέτρα, σε πάρα πολλούς τομείς, τα οποία από ένα σημείο και μετά λειτουργήσαν εναντίον της ευρωπαϊκής οικονομικής ανταγωνιστικότητας, και σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια αντίστροφη πορεία, όπου προσπαθεί, χωρίς να προδώσει τον εαυτό της, να πάρει πίσω κάποια από τα πράσινα μέτρα για να ενισχύσει την οικονομία της.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυρίως στις μεγάλες βιομηχανικές χώρες, οι οποίες το πράσινο ήταν για αυτές τεράστιο κόστος. Τώρα ζητάνε από την Φόντερ Λάιεν και τους υπόλοιπους, πάρτε τα σταδιακά αυτά πίσω με κάποιο τρόπο. Αυτά μπορούν να αφορούν από τον ηλεκτρισμό στα σπίτια μέχρι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Η προσπάθεια αυτή για το πράσινο θα είχε μια διάρκεια, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτομάτως. Και το φυσικό αέριο ήταν ένα εναλλακτικό μεταβατικό καύσιμο, στο οποίο η Ευρώπη είχε στηρίξει πολλά. Λοιπόν, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως καταλαβαίνεις, συν το γεγονός ότι μετά ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο χτύπησε εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, το Κατάρ κατά βάση, τεράστιο πρόβλημα, και δευτερευόντως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτά δημιούργησαν ένα μείγμα πολύ περίεργο. Αν προσθέσεις αυτό το γεγονός ότι τροφοδοτείται ο πληθωρισμός και ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι υπερχρεωμένες, το δημόσιο χρέος είναι υψηλό, για διάφορους λόγους, κυρίως για θέματα άμυνας αλλά και ενέργειας ούτε ή άλλως, καταλαβαίνεις ότι το πώς θα επιλέξεις και το πότε θα γίνει κάτι παραμένει δύσκολο. Βάλε μέσα σε αυτό το ότι πλέον είμαστε πάρα πολλοί, δηλαδή δεν αποφασίζουμε 5 ή 6. Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, υπάρχουν επίσης χώρες που αντιδρούν στην χαλάρωση.
1: Υπάρχει όμως και ένας χειμώνας που
0: άλλο. Φυσικά υπάρχει. Αλλά εμένα η ταπεινή μου εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ τα ευρωπαϊκά θέματα είναι ότι στην Ένωση Ευρώπη, όταν είναι να δράσει, δύσκολα θα δράσει πολύ γρήγορα. Είναι περισσότερο η εξαίρεση παρά ο κανόνας.
1: Ναι, αλλά αν είναι να δράσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που θα έχει περάσει ο χειμώνας, τι να το κάνουμε?
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά σου επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ούτως ή άλλως ένας οργανισμός πολύ δυσκίνητος, με πολλές αντικρώμενες προτεραιότητες. Δες τι γίνεται στην υπόθεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που έχουν βγει τα μαχαίρια διότι όλοι θέλουν να περικόψουν από κάτι, αλλά κανένας δεν συμφωνεί τι να περικόψουν. Μέσα σε αυτό η Ουκρανία απορροφά τεράστια ποσά. Η στήριξη στην Ουκρανία, τεράστια ποσά, συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενα προς τα πάνω. Οπότε στο κομμάτι αυτό, μια ομάδα χωρών, κυρίως πλουσίων χωρών, ας πούμε, και φιλολών παράλληλα, λέει ότι ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει τα του οίκου του, έτσι ώστε να έχει τις δυνάμεις να μπορεί να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους καταστάσεις από τη
1: Ωραία. Να φροντίσει ο καθένας τα του οίκου του, αλλά τουλάχιστον να δοθεί ένα περιθώριο με την μη καταγραφή των δαπανών για το θέμα της ενέργειας στο χρέος ή οτιδήποτε άλλο στις δαπάνες, προκειμένου να μπορέσει κάθε χώρα να κινηθεί. Αν δεν τις αφήσουν ούτε αυτό το περιθώριο της κάθε χώρας, πώς θα κινηθεί?
0: Ναι, θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι ένα τελευταίο φρένο που υπάρχει είναι ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά το 2022, η επίκληση της ρήτρας διαφυγής από το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές με τελευταία τις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί κάπως λίγο να κρατήσει τα μπόσικα, ας το πούμε, σε αυτή τη φάση, για να μην εμφανίζεται ότι μονίμως άγεται και φέρεται. Που σε τελική ανάλυση τα κράτη και οι ηγέτες και ο Μητσοτάκης, ο Μέρς και ο Μακρόν είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν και θα πούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά κάντο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά όπως σου είπα, πολλές φορές στη διαπραγμάτευση εμείς ζητάμε αυτό, ο βόρειος πλούσιος έχει κάτι άλλο στο μυαλό που θέλει να ζητήσει, συνήθως το συνδέει. Και αυτό τροφοδοτεί την καθυστέρηση.
1: Άρα, στο ερώτημα και στην πιθανότητα να πάρουμε το πράσινο φως ή όχι.
0: 50-50 είναι η ασφάλιση.
1: 50-50 είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι 50-50. Δηλαδή, πρέπει να. Θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δει τι γίνεται με τον πληθωρισμό, κατά πόσο αυτό μπορεί να ελεγχθεί και με. Δηλαδή, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα λέει ότι θα πάμε χειρότερα από άποψη πληθωρισμού ή καλύτερα. Mm-hmm. Κατά πόσο και αυτή θα χρειαστεί ίσως να ανεβάσει την επιτόκια. Οπότε ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων θα καθορίσει και τις τελικές αποφάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, δύο εβδομάδες σε επίπεδο λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και ικανός χρόνος
1: να γίνουν αρκετά άλλες.
0: Να διαπραγματεύσει σε πολλά επίπεδα. Ναι,
1: τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο, αν το γνωρίζεις. Yeah. Μάλλον πριν να σε ρωτήσω, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε να σε ρωτήσω κάτι για το φυσικό αέριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σου θέσω είναι γιατί είναι σχεδόν άδειες οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου, όπως διαβάζω σε διάφορα δημοσιεύματα.
0: Ναι. Δεν είναι άδειες, απλά δεν είναι στα επίπεδα που ήταν την προηγούμενη διετία. Νομίζω είχαν γεμίσει κατά περίπου 90%. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι το πρόβλημα που προέκυψε κυρίως από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, που ήταν βασικοί εναλλακτικοί προμηθευτές φυσικού αερίου όταν σταδιακά αρχίσαμε να κόβουμε το ρώσικο, το οποίο τυπικώς είναι να κοπεί οριστικά από 1η-1η του 27.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι που δημιούργησε, νομίζω, τα προβλήματα. Δηλαδή, σκέψω ότι ειδικά στην αρχική φάση του πολέμου εναντίον του Ιράν, η μεγαλύτερη δομή παραγωγής φυσικού αερίου στο Κατάρ καταστράφηκε σχεδόν όλους οι αερόπτυοι.
1: Σωστά.
0: Είπαν ότι αυτό θα μας
1: πάρει. Με το αμερικανικό LNG και τις συμφωνίες που έχουν γίνει, προχωρά αυτή η ιστορία, Άγγελε.
0: Εξαρτάται για τι συμφωνίες μιλάς. Δηλαδή, γίνονται συμφωνίες, αλλά το ερώτημα είναι πώς δεσμεύονται οι αγωγοί, ποια προϊόντα προωθούνται. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο κάθε διάδρομος είναι ένα ενδιαφέρον περίπλοκο σχέδιο με διάφορους να αναμειγνύονται σε διάφορες καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρούνται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν είναι απλώς έχουμε κάτι το οποίο έναν αγωγό που ξεκινά από την Ελλάδα, μελλοντικά θα καταλήξει στην Ουκρανία και απλά το γεμίζουμε και φοβοτούμε. Και εκεί πέρα υπάρχουν ανταγωνισμοί. Προφανώς και οι Αμερικανοί θέλουν να πλημμυρίσουν την αγορά με αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο δικό τους. Προφανώς κάνουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Αλλά ακόμη και η Ουκρανία, ας πούμε, ακόμη δεν έχουν απολύτως συμφωνήσει ότι για πάρα πολύ ωραία θα πάρουμε τόσο από την Ελλάδα κτλ. Παίρνουν χρόνο αυτά. Είναι τεχνικά χαρακτηριστικά, εθνικές, ρυθμιστικές αρχές, διαφορετικά επίπεδα η καθεμία. Είναι αρκετά γεωπολιτικό για να είναι εύκολο.
1: Τελευταίο ερώτημα. Πόσο πιθανό θεωρείς να έχουμε αυτό που λέμε την τέλεια καταιγίδα, δηλαδή και πρόβλημα στο πετρέλαιο, και πρόβλημα στη βενζίνη, και πρόβλημα στο φυσικό αέριο τον επόμενο χειμώνα? Ενώ όσον αφορά τις τιμές τους, δεν ξέρω αν και την επάρκειά τους, ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτά τα άκρα, αλλά σίγουρα όσον αφορά το κάλπασμα των τιμών.
0: Στο φυσικό αέριο έχει Πάντως δεν είμαι ειδικός τόσο πολύ στο τεχνικό, αλλά αυτό που εγώ έχω καταλάβει αυτά είναι ότι το φυσικό αέριο έχει μεγάλη αστάθεια στην τιμή. Το περίφημο βολατίλ, ναι, που είναι, ναι, Ευρωπαίοι, ναι. Το οποίο δεν είναι εύκολο να το προβλέψει κανείς. Και ούτε είναι εύκολο να γίνει αυτό που λέει ο Επίτροπος Ενέργειας, μειώσει την κατανάλωση κτλ. Διότι ειδικά οι μεγάλες ενεργοβόρες χώρες έχουν σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε, και τα πάντα, οι ακριβές τιμές ενέργειας δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Τώρα για την τέλεια καταιγίδα, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές στις βασικές πρώτες ύλες περνάνε και σε αυτό που λέμε εμείς στην Αγγλία ή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Ναι, και μετά παντού. Αλλά νομίζω ότι εγώ καταλαβαίνω ότι πάντα οι Ευρωπαίοι, επειδή υπάρχουν και εκλογές του χρόνου σε κρίσιμες χώρες, δεν θα ήθελαν να τροφοδοτηθούν αντισυστημικές δυνάμεις που καλπάζουν όταν καταλάνε τέτοιου είδους θέματα.
1: Όσο καθυστερούν, τόσο τροφοδοτούνται.
0: Αλλά φυσικά, όπως σωστά λες, όσο καθυστερείς, τόσο περισσότερο δίνεις το περιθώριο σε κάποιους να εκμεταλλεύονται και να εργολογούν αυτά τα ζητήματα.
1: Ευτυχώς που υπάρχει και ο Βρετανός Πρωθυπουργός που λέει να γυρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μεγάλη Βρετανία και κάπως εξισορροπεί την κατάσταση.
0: Ναι, και να εθνικοποιήσει πάλι και κάποιες κρατικές και κάποιες υπηρεσίες που κάποτε ήταν δημόσιες, μετά έγιναν είναι δημόσιες και τώρα απαγορεύεται να είναι δημόσιες στη Βρετανία. Έχει πει και αυτό ο Αντιμπέρναρντ, το οποίο είναι η έτερη πλευρά των ανακοινώσεων του. Αλλά εντάξει, με τους Βρετανούς είμαστε και τόσο αισιόδοξοι. Τελευταία.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Κρατάμε αυτό που είπες με τη γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων που έχεις, ότι αυτή τη στιγμή είναι 50-50 οι πιθανότητες να πάρουμε το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλο 50% να μην το πάρουμε αυτό το πράσινο φως, και μετά θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει plan B εσωτερικό πια και ελληνικό και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτή την καταιγίδα των τιμών στα καύσιμα μόνη της τους επόμενους μήνες. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγγελε.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση. Πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Εντοπίστηκε νεκρός ένας κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην Κρήτη. Ο 80χρονος είχε φύγει χθες το βράδυ από το σπίτι του προκειμένου να πάει στο επιμνηστάσιο του, γιατί φοβόταν τις λαμαρίνες που είχε στη σκεπή μην φύγουν από την, κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη. Και δυστυχώς σε αυτή την πορεία φαίνεται πως παρασύρθηκε από ρέμα στην περιοχή Καρίνες και έχασε τη ζωή του. Πρέπει να πούμε ότι οι βροχοπτώσεις έχουν καλέσει τεράστια προβλήματα και πλημμύρες στην Κρήτη. Έχει ενεργοποιηθεί πάρα πολλές φορές το 112 και τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Εκεί έχουν γίνει μεγαλύτερες καταστροφές με πλημμύρες και με λάσπες και με όλα αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς τώρα έχουμε και μια τραγική εξέλιξη με τον 80χρονο κτηνοτρόφο που αγνοούνταν και εντοπίστηκε νεκρός. Να πούμε επίσης ότι η μετεωρολογική υπηρεσία λέει ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ώρες. Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Τώρα στα πολιτικά έχει ενδιαφέρον η σημερινή παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για να καταθέσει δύο τροπολογίες. Η μία είναι για τον ειδικό μηχανισμό μείωσης των καυσίμων, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, στο πρότυπο του ιταλικού μοντέλου, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, και η άλλη τροπολογία έχει να κάνει με την Golden Visa. Και είναι προφανές ότι η Golden Visa το ΠΑΣΟΚ την συνδυάζει με την επίλυση του στεγαστικού, και έτσι θα έχουμε και μια αντιπαράθεση εκ νέου μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης. Και ο κύριος Ανδρουλάκης φιλοδοξεί το κόμμα του που έχει πάρει έχει ξεκολλήσει η βελόνα λίγο και στις δημοσκοπήσεις δείχνει προς τα πάνω, να το εκμεταλλευτεί αυτό το επόμενο διάστημα και με πρωτοβουλίες θεσμικές μέσα στο Κοινοβούλιο και με καταθέσεις προτάσεων νόμου και με οτιδήποτε άλλο, με στόχο διπλό: από τη μία να στριμώξει την κυβέρνηση και να την αναγκάσει σε θέματα που η ίδια επιλέγει μετά από κάποιο διάστημα να ακολουθήσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως περί η ιστορία των 120 δόσεων, να πει ότι να ορίστε, εμείς τα είπαμε πρώτοι και έρχεται η κυβέρνηση τώρα καθυστερημένα και αφού δέχεται την πίεση των πολιτών να εφαρμόσει κάποια από αυτά. Και ο δεύτερος στόχος είναι προς την λάσπη του κυρίου Τσίπρα, να πει ότι το κόμμα Τσίπρα, όπως λένε τα στελέχη, είναι ένα κόμμα γιοταχή, ενώ εμείς είμαστε ένα θεσμικό κόμμα με ιστορία και πρόγραμμα, και αυτό το πρόγραμμα το ξεδιπλώνουμε και με προτάσεις νόμου που φέρνουμε στη Βουλή. Έχουν ενδιαφέρον και τις περιμένουν όλοι τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου για να δουν αν αυτή η τάση συνεχιστεί, δηλαδή η άνοδος του ΠΑΣΟΚ και το φρενάρισμα της Ελλάς συνεχιστεί, ή αν ήταν μόνο μία τάση ενός μήνα μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Γι' αυτό όταν μιλήσει κανείς με δημοσκόπους του λένε ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στον Οκτώβριο και στον Νοέμβριο, προκειμένου να υπάρχει ένα καθαρό και ασαφές δείγμα αν αυτή η τάση επιβεβαιώνεται. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει είναι η ιστορία αυτή της καταγγελίας για την δημοσκόπηση της interview, η οποία έγινε προχθές από ένα δικηγόρο, ο οποίος αυτός δικηγόρος έστειλε emails παντού σε όλους τους δημοσιογράφους, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στη Βουλή κλπ. Γιατί του ήρθε η δημοσκόπηση της interview το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου, ενώ η ταυτότητα έλεγε ότι διενεργείται μέχρι και τις 28, και ο συγκεκριμένος δικηγόρος λέει ότι η δημοσκόπηση ήταν φτιαχτή και προκατασκευασμένη και δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα. Λένε πολλοί, μάλλον αναρωτιούνται πολλοί, αν αυτός ο δικηγόρος είναι υπαρκτό πρόσωπο ή όχι. Εμείς προσπαθήσαμε να τον αναζητήσουμε, να τον βγάλουμε στο τηλέφωνο, να μας πει ποιος του έστειλε την δημοσκόπηση στο WhatsApp του στις 12 παρα 5 της 27ης Σεπτεμβρίου. Δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής να τον εντοπίσουμε. Υπάρχει και μια περιραίουσα συζήτηση για το κατά πόσο ή όχι είναι υπαρκτό πρόσωπο συγκεκριμένος δικηγόρος που έκανε την καταγγελία, και υπάρχει και ακόμα μια πιο έτσι ομιχλώδης πολιτική συζήτηση αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, από πού κινήθηκε, διότι λένε πολλοί ότι επειδή η δημοσκόπηση της interview έδειχνε περαιτέρω μείωση της διαφοράς μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και με μείωση των ποσοστών της ΕΛΑΣ. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, ενοχλήθηκαν από αυτό και ήθελαν λίγο να την προβοκάρουν, να την ακυρώσουν τη δημοσκόπηση δι' αυτού του τρόπου που επέλεξε ο συγκεκριμένος δικηγόρος. Ψάχνουμε να τον βρούμε, ελπίζουμε κάποια στιγμή να τον βρούμε, να μας πει ποιος του έστειλε αυτή την, τα στοιχεία της δημοσκόπησης στο WhatsApp του, γιατί άκουσα τον κύριο Βασιλείου να λέει, τον υπεύθυνο της interview, να λέει ότι μόνο εγώ τα στέλνω τα στοιχεία, μόνο εγώ τα έχω και μόνο εγώ μπορώ να τα στείλω, ώστε να βγει ο δικηγόρος να μας πει ποιος του τα έστειλε. Ψάχνουμε και εμείς να τον βρούμε, να δούμε ποιος έστειλε, τι σε ποιον και αν όντως το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι υπαρκτό ή όπως λένε κάποιοι είναι ιδέα μόνο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την πρόεδρο της Φωνής Συλλογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στον Alpha Radio 989, λογαριασμός στη μία, Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Καλό μεσημέρι, κυρία πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και σε όσους μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήθελα καταρχάς να ρωτήσω το εξής. Σας άκουσα και σε μια συνέντευξή σας στο Sky χθες. Αποκλείσατε την οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα εφόσον μπείτε στην επόμενη Βουλή. Την ίδια ώρα, πριν από λίγες μέρες, υπήρχε ένα δημοσίευμα στο Πολίτικο που έλεγε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τώρα σχεδιάζει την τακτική του για το 2029, τις ευρωεκλογές δηλαδή, και αν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα συμμαχίσει με κάποια κόμματα που είναι στα δεξιά του, ας πούμε, ή με αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, εσείς λέτε όχι σε όλους. Είστε στη λογική του συνθήματος του κύριου Τσίπρα ή εμείς ικανείς? Γιατί αν λέτε όχι σε όλους, φαντάζομαι δεν φιλοδοξείτε.
1: Μακριά από μένα και οποιαδήποτε σύγκριση με τον
0: Τσίπρα. Δεν φιλοδοξείτε να βγείτε αυτοδύναμοι, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε προσγειωμένοι. Ναι. Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα που υπηρετώ τους θεσμούς, είμαι θεσμική, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα ούτε μεγάλα λόγια ούτε μαγικά ραβδιά. Ο στόχος μας είναι να είμαστε στην επόμενη Βουλή, που θα είμαστε, και μάλιστα με ένα πολύ δυνατό ποσοστό. Μάλιστα. Έτσι ώστε να συνεχίσουμε να λέμε αλλά και να κάνουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Από εκεί και πέρα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μπορεί να γράφεται το οτιδήποτε, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι οι μόνες συμμαχίες οι οποίες επιλέγει να κάνει είναι πάντα με τους σοσιαλιστές και προς τα αριστερά. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε κάθε φορά, είτε έχει να κάνει και με την λαθρομετανάστευση, είτε έχει να κάνει με την οικονομία και με το πώς θα μπει γραφειοκρατία περισσότερη και θα η Μερκοσούρ και άλλα πολλά τα οποία έχουν. Οι συμμαχίες του ήταν πάρα πολύ γνωστές πλέον σε όλους μας ότι ήταν πάντα με τα αριστερότερα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει καμία λοιπόν πρόθεση από ό,τι φαίνεται να στρίψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Μα γι' αυτό γίνεται η συζήτηση. Η συζήτηση γίνεται για το αν υπό όρους μπορεί να συνεργαστεί και με κάποια κόμματα της πιο σκληρής δεξιάς, να το
1: είναι
0: πω έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους σοσιαλιστές που υπάρχουν μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί και εκεί υπάρχουν σοσιαλιστές, και αν θα αυτούς είναι η κυρία Μητσοτάκης, να κάνει οποιαδήποτε στροφή. Και στο κάτω-κάτω έχουμε τόσα χρόνια κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, αλλή μόνο τώρα να ξεκινήσει μια συζήτηση προεκλογικά. Εδώ είχαν χρυσή ευκαιρία.
0: Άρα τι χρησιμότητα? Τι χρησιμότητα θα έχει ένα κόμμα σαν το δικό σας μέσα στη Βουλή, πέραν των θέσεων που θα εκφράζει, αν δεν μπορεί να συμφωνήσει και να συνεργαστεί με κανέναν?
1: Καταρχάς, το δικό μας κόμμα, η Φωνή Λογικής, ήδη χωρίς να έχει μπει στη Βουλή και έχει ασκήσει τεράστιες πιέσεις στη Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολλά ζητήματα και το έχουμε δει. Δηλαδή, ζητήματα όπως έχουν να κάνουν με τη λαθρομετανάστευση, με εμείς πιέζουμε αυτό το οποίο κάνουμε, ασκούμε σοβαρή αντιπολίτευση στην οικονομία, στις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη woke agenda και στη παράνοιά της, στην παιδεία, στην ασφάλεια των πανεπιστημίων. Αυτά όλα ακούγονται από τη Φωνή Λογικής, και όταν όσο η Φωνή Λογικής δυναμώνει, τόσο περισσότερο θα ασκείται πίεση στην κυβέρνηση, ως ότου να έχει τη δύναμη η Φωνή Λογικής να τα εφαρμόσει όπως ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πιο αποτελεσματικό, εκτός από την πίεση από τα έξω, να ασκείται μια πίεση από τα μέσα ως συγκυβερνών κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ως ένα από τα κόμματα που θα στηρίζει μια κυβέρνηση συμμαχική, για να επιβάλλετε πιο εύκολα τις απόψεις σας?
1: Κύριε Τάκη, να σας θυμίσω ότι υπήρχαν κάποιοι και υπάρχουν κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, οι οποίοι πριν κάποια χρόνια άλλα λέγανε. Και τώρα που έχουν στρογγυλοκαθίσει σε θεσούλες και υπουργικές θέσεις, έχουν γυρίσει εντελώς και όχι απλά δεν λένε αυτά τα οποία λέγανε.
0: Ωραία.
1: Αλλά έχουν.
0: Άρα με τη Νέα Δημοκρατία τίποτα.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι μας χωρίζει και στο οικονομικό πρόγραμμα χάος, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει, γιατί είναι πολιτική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη φυσικά, να έχει μια σοσιαλιστική οικονομική πολιτική. Είμαστε το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που έχει φιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Και είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάμε για τις μειώσεις εισφορών, τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών, αλλά και το σημαντικότερο, το σημάσμα του κράτους και τις περικοπές, τις τεράστιες δαπάνες οι οποίες γίνονται, το μικρότερο υπουργικό σχήμα, το μικρότερο αριθμό βουλευτών.
0: Ωραία.
1: Και επιτέλους να δοθεί ανάσα στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ερώτημα.
1: Στην προνοσέω επιχειρηματία.
0: Κάποιο άλλο κόμμα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει περίπτωση επικοινωνίας ή συνεργασίας, ας πούμε με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Καλά, όχι, για τον κύριο Βελόπουλο δεν σας ρωτάω. Ή με κάποιο άλλο κόμμα, τίποτα, μόνοι σας, έτσι.
1: Όχι, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Οι θέσεις μας δεν μπορούν ούτε να αλλοιωθούν, ούτε και να κάνουμε υποχωρήσεις σε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου έρχεται με ταχύτητα η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες. Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου πρέπει να δοθούν επιτέλους προτεραιότητα στις νέες γενιές, στη δική μου γενιά, στους νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, που εδώ γεννήθηκαν, εδώ μεγάλωσαν, θέλουν να κάνουν την οικογένειά τους. Και είναι οι γενιές οι οποίες δεν τις δίνει κανείς σημασία. Μην ξεχνάτε το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων του Μητσοτάκης του ΔΕΘ, που δεν είπε κουβέντα για την δική μου γενιά, για τους νέους. Δεν έδωσε ούτε ευρώ σε αυτή τη γενιά. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία λέμε δεν υπάρχουν πουθενά αλλού και δεν εκφράζονται από κανένα άλλο κόμμα. Και το είδαμε και με τα νέα μέτρα.
0: Τώρα, βέβαια, για τη νέα γενιά είχε δώσει πέρυσι στη ΔΕΘ και φοροαπαλλαγές κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην το συζητήσουμε περαιτέρω.
1: Στα πλαίσια της νέας γενιάς είναι όχι μόνο το να πεις ότι ναι, υπάρχει μια νέα γενιά. Στα πλαίσια της νέας γενιάς είναι και τα ενίκια που συνεχώς κάνει κρατικό παρεμβατισμό με τις Golden Visa, με το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, τώρα που ανεβάζουν συνεχώς τιμές των ακινήτων. Και άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο για ένα νέο να φύγει από το σπίτι που μένει με τους γονείς του για να νοικιάσει το δικό του σπίτι και αργότερα να κάνει τη δική του οικογένεια. Γενικά αυτό που θέλουμε και αυτό που πρεσβεύουμε είναι να μας αφήσει στην ησυχία μας όλους τους Έλληνες πολίτες, να φροντίζει τη ζωή μας και την περιουσία μας με τους κανόνες, αλλά να εφαρμόζονται οι νόμοι, όχι να υπάρχουν απλά τα χαρτιά.
0: Τώρα,
1: να μειωθεί η γραφειοκρατία, να μειωθούν οι εισφορές και να πάρουμε επιτέλους μια ανάσα στην ίδια μας τη χώρα.
0: Μάλιστα. Δύο-τρία ερωτήματα θέλω ακόμα. Καταρχάς, θέλω να μου σχολιάσετε το περιστατικό προχθές με την εκπαιδευτικό και την ένταση που υπήρξε. Αν εσείς τάσεστε υπέρ της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού ή υπέρ των γονέων που έκαναν που αντέδρασαν.
1: Θα με το γύφτο που χτύπησε τη δασκάλα. Σοβαρά. Όχι βέβαια. Προφανώς και είμαστε με τη δασκάλα και τον κάθε εκπαιδευτικό ο οποίος προσπαθεί να σώσει δημόσια περιουσία από την καταστροφή. Με τον κάθε εκπαιδευτικό που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επιβάλλει τους κανόνες του σχολείου και είναι αδιανόητο αυτό γιατί δεν γίνεται, δεν μπορεί να το καταφέρει πλέον.
0: Είστε υπέρ της εκπαιδευτικού επειδή, όπως είπατε, ο γονέας ήταν γύφτος, δηλαδή αν
1: Όχι. Όχι, θα σας απαντήσω. Είμαι υπέρ της εκπαιδευτικού, διότι πρώτον είδαμε μια μεμονωμένη σκηνή, την οποία δεν γνωρίζουμε το τι έχει προηγηθεί και αν αυτή είναι μια κατάσταση η οποία γίνεται καθημερινά σε αυτό το σχολείο, το να σπάνε και να καταστρέφουν περιουσία του σχολείου. Είδαμε μια εκπαιδευτικό η οποία μίλησε όπως μίλησε σε ένα μεμονωμένο βίντεο, σας λέω, των λίγων λεπτών. Και από εκεί και πέρα δεν είδαμε αυτούς όλοι οι οποίοι βγήκαν να μιλήσουν για την εκπαιδευτικό, όταν ο ίδιος ο πατέρας βγήκε και χτύπησε. Χειροδίκησε απέναντι στην εκπαιδευτικό, μπροστά στο παιδί της και την έστειλε στο νοσοκομείο, επειδή προστάτευσε δημόσια περιουσία, εκεί όλοι αυτοί
0: τώρα, να ρωτήσω κάτι.
1: Να μιλήσουν.
0: Τους Ρωμά συνεχίζετε να τους λέτε γύφτους γιατί θέλετε να προκαλείτε? Για ποιο λόγο?
1: Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα διορθωθούν ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το 2026 επιδοτούνται και χρηματοδοτούνται οι γύφτοι για να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
0: Γιατί αν, δεν πάνε τα παιδιά, γιατί αν δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο και δεν κοινωνικοποιηθούν,
1: η εγκληματικότητα
0: θα ενταθεί, κυρία Λατινοπούλου, γι' αυτό.
1: Άρα
0: γιατί πρέπει να ενοποιηθούν στο κοινωνικό σύνολο.
1: Λοιπόν, Έλληνες
0: και να ενταχθούν, ναι. Και να ενταχθούν.
1: Εσείς τα παιδιά σας, ο άνθρωποι που μας ακούνε σήμερα, τα παιδιά τους, για να τα πάνε σχολείο, παίρνουν επίδομα.
0: Ναι, γνωρίζετε ότι έχουν μια τελείως διαφορετική λογική και επίσης για πολλά χρόνια το ελληνικό κράτος τους είχε εκτός του νυμφώνος.
1: Κύριε
0: και
1: Τάκη,
0: γι' αυτό
1: όχι.
0: Το ξέρετε.
1: Θα σας απαντήσω. Να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Είναι ρατσισμός προς τον Έλληνα φορολογούμενο να επιδοτείται το να πηγαίνει κάποιος στο παιδί του στο σχολείο. Είμαστε στο 2026, αυτή η πολιτική έχει αποτύχει.
0: Δηλαδή εσείς προτιμάτε παιδιά που είναι αμόρφωτα και γυρνάνε στους δρόμους και μπορεί να έχουν μια ποινική συμπεριφορά?
1: Ναι. Όχι, προτιμάτε
0: τι θα τις κάνετε, τους κλείστε σε στρατόπεδο?
1: Να γίνει άρχη της επιμέλειας, να επαρέμβει εισαγγελέας, να παρέμβει η πρόνοια, αυτό προτιμώ.
0: Να πάρει τα παιδιά τους η πρόνοια δηλαδή λέτε?
1: Προφανώς. Όταν εσύ ο ίδιος και πόσο μάλλον για τους γύφτους που το ξέρετε πάρα πολύ καλά ως δημοσιογράφος και από όλη αυτή την εμπειρία την οποία έχετε, το τα βγάζουν στο δρόμο 4 ετών.
0: Μα γι' αυτό λέμε να πάνε σχολείο. Ακριβώς για να μην συμβαίνουν αυτά.
1: Τα παντρεύουν στα 11 και τα αφήνουν έγκυο στα 12. Αλλά όταν μαλώσει η δασκάλα, το παιδί είναι βία. Όχι, με συγχωρείτε πολύ, κύριε Τάκη. Λοιπόν, να του τα παίρνει η γονική μέρημνα. Να τους τα παίρνει
0: και τι να τα κάνει η γονική μέρημνα τα παιδιά, πού να τα πάει, να τα κλείνει σε ιδρύματα.
1: Τα παιδιά αυτά θα πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο, θα έχουν κανονικά τους δασκάλους τους, θα μορφώνονται κανονικά. Δεν είναι δυνατόν ό,τι θα συνέβαινε στο κάθε παιδί το δικό μας.
0: Ναι, όπως και ποιος θα τα μεγαλώνει, η πρόνοια, τα ιδρύματα, πού θα πάνε αυτά τα παιδιά.
1: Σίγουρα δεν θα μεγαλώνουν μέσα σε καταβλισμούς με εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών, βία, ανομία κτλ. Ναι, να πάνε ακριβώς όπως το λέτε.
0: Σε ιδρύματα, να τα παίρνουν από τους γονείς τους και να τα πάνε σε ιδρύματα.
1: Και ναι, θα μπορούν και να τα παίρνουν από τους γονείς τους, οι οποίοι δεν είναι γονείς.
0: Είναι ανθρώπινο αυτό τώρα, κυρία Λατινόπουλου.
1: Δεν μπορεί να είναι γονείς άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους. Άλλο γονείς και άλλο αυτοί. Αυτοί δεν είναι γονείς. Το να παντρεύεις το κοριτσάκι σου στα 12 δεν λέγεσαι γονέας. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Τάκη. Είμαι βέβαιος.
0: Θέλω να σας πω ότι στην περιφέρεια την ελληνική το 1950 και το 60 γίνονταν τέτοια πράγματα. Και ας μην είναι τα Ρωμά αυτοί που το έκαναν.
1: Το 2026. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας, εμάς, να μην τα παντρεύουμε και το σωστό αυτό είναι και να έχουμε τους γύφτους οι οποίοι τα παιδιά τους τα βγάζουν στους δρόμους. Τα ρίχνουν μπροστά σε αυτοκίνητα. Τα ρίχνουν μπροστά σε αυτοκίνητα ανήλικα.
0: Ωραία.
1: για να παγιδεύουν τους οδηγούν, για να τους ληστεύουν.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση δηλαδή, ακόμα πολύ σύντομη.
1: Πόσα χρόνια ακόμα, κύριε Τάκη, θα τους δίνουμε επιδόματα για να ενσωματωθούν? Αν μου δώσετε ένα χρονικό ορίζοντα και μου πείτε, ξέρετε, κύριε Λατινοπούλου, θα θέλουμε άλλα 50 Μάλιστα. χρόνια για να ενσωματωθούν.
0: Μία ακόμα ερώτηση. Πολύ σύντομη. Πολύ σύντομη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Σας άκουσα να λέτε υπέρ του ΑΕΒΔΕ και της νίκης που είχε στη Γερμανία και να λέτε ότι είναι μια αισιόδοξη προοπτική και για το μέλλον της Ευρώπης και για την Ελλάδα, να ξαναβρούμε πίσω τις πατρίδες μας κλπ. Βάλετε μέσα και τη woke agenda. Φαντάζομαι ξέρετε ότι η συμπρόεδρος του ΑΕΒΔΕ είναι παντρεμένη με γυναίκα και έχει 2 παιδιά και είναι παντρεμένη εδώ και 20 χρόνια.
1: Είπα ότι είναι μία νίκη λογικής, καταρχάς. Δηλαδή το ότι υπάρχουν και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπως και ο κόσμος που μας ακούει, ότι αυτή η επιλογή πλέον του κόσμου, το να στραφεί προς πατριωτικά κόμματα, είναι ακριβώς η απάντηση στο ότι υπήρχε η Μέρκελ και συνεχίζει η Φοντερ Λάιν με τις λογικές των ανοιχτών συνόρων, του να μπουν άλλοι, να μπουν βιχαντιστές, να μπουν Πακιστανοί, να μπουν Αφγανοί. Λοιπόν, ένα αέρας λογικής λοιπόν που σαρώνει την Ευρώπη. Και η ίδια φυσικά και λέει πως δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς επίσης δεν είμαστε στο ίδιο κόμμα, ωστόσο με την ίδια Ευρωομάδα.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
1: Είμαστε στην Ευρωομάδα με τη Μαρίν Λεπέν. Ωστόσο όμως, αυτά τα οποία λέει στο λαθρομεταναστευτικό, αυτά τα οποία υποστηρίζει την οικονομία, στη μείωση των φορολογικών συντελεστών και που προστατεύει την πορεινική οικογένεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η ίδια με το πρόγραμμά της. Όχι σαν τη Δόμνα, σαν την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, έτσι.
0: Ευχαριστώ
1: αυτά
0: πολύ.
1: Είναι που μας βρίσκουν σύμφωνους και γι' αυτό χαιρόμαστε που έρχεται η λογική επιτέλους να επικρατήσει.
0: Θα τα πούμε ξανά, κυρία Λατινοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την
1: χαρά.
0: Επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Τώρα.
2: Δεν είναι δικές της. Α94,7. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Με λισότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
11: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
12: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
11: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
12: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
11: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο.
13: όμορφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
14: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
15: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
16: Θες online προβολή με αποτέλεσμα www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 69 44 510 782. Διαφημίσου τώρα. Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
17: Γιάννη.
18: Έλα.
17: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
18: Πάλι, χθες δεν πήγα?
17: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
18: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
19: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
20: Φόρα κράνος.
21: Φόρα κράνος.
22: Φόρα κράνος.
19: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
23: Α 94,7.

0: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα με δω.
1: Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις

0: υπάρχει κενό.
1: Δημιουργεί πρόβλημα.
0: Προφανώς στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
1: Είναι μεγάλος όγκος η Αθήνα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο της Αθήνας. Είναι και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πια όταν δεν είναι.

0: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Καλώστη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
5: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αλφα 94,7.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
8: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
3: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
5: Α94,7.
3: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
12: Ψήρα, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλό μήνα, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Η Πέμπτη συνήθως είναι μικρό Σάββατο, λένε.
1: Είναι.
0: Έτσι λένε, ξέρω κι εγώ. Έχω ακούσει που το λένε αυτό. Καλό μήνα, είναι 1η το Οκτώβρη. Πέμπτη, επιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος εδώ, τσουπ. Στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αχ, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, Οκτώβριος, έχουμε χαιρετήσει ήδη το καλοκαίρι ανεπιστρεπτή. Έτσι, μαζί με τον καιρό που έχει πέσει η θερμοκρασία. Έτσι, και έχει και χιόνια στον Όλυμπο. Έχει γίνει στον καμπαναριό, δεν ξέρω, ακόμα όχι. Έχει όμως στολίδια.
1: Καλό μήνα!
0: Καλό μήνα. Έχει στολίδια σε μερικούς δήμους της χώρας, χριστουγεννιάτικα ήδη.
1: Καλέ, ναι. Έτσι, και είναι και πολλά τα βίντεο που ανεβάζει ο κόσμος που περνάει, ας πούμε, και βλέπει συνεργεία να στολίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεργεία να στολίζει, ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό, εμείς θεσπίσαμε την προηγούμενη Παρασκευή να σας λέμε για ένα μέρος, να σας προτείνουμε ένα μέρος εκτός Ελλάδος που μπορείτε να πάτε Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά, ας πούμε, έτσι. Έχετε υπόψη σας και αύριο το έχουμε κανονικά αυτό.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε και καλό μήνα. Θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αρχή του μήνα.
1: Αχ, εδώ είμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ. Όταν πηγαίνεις, ρε παιδί μου, μια εκδρομή σε ένα μέρος.
1: Ναι.
0: Έτσι, πας και παίρνεις, ας πούμε, αναμνηστικά μαγνητάκια για το ψυγείο.
1: Αχ, ναι, κατά κόρο.
0: Έτσι, και τα βάζουμε μετά στο ψυγείο. Είναι ναι. Γεμάτο το ψυγείο σου, εντάξει.
1: Ου, και όχι μόνο με αυτά τα μαγνητάκια. Ξέρω τώρα, θα μου πεις ότι έχω κάνει ζημιά στο ψυγείο, αλλά...
0: Όχι, ζημιά στο ψυγείο, ποιος αυτό για το ψυγείο, αλλά... Εντάξει, έχει γεμίσει, τι είναι, δεν είναι μόνο ταξίδια. Έχεις και αυτό από τις πιτσαρίες.
1: Όχι. Α. Έχω και γραμματάκια που έχει κολλήσει το παιδί εκεί να ξέρει τα.
0: Άλλο αυτό ρε παιδί μου.
1: Που έχουν μικρά μαγνητάκια.
0: Μην
1: μιλάμε
0: τώρα.
1: Διάφορα τέτοια.
0: Μιλάμε για τα ταξιδιωτικά τώρα. Τέλος πάντων, και εγώ έχω κάποια. Έτσι, δυστυχώς δεν το έκανα από την αρχή. Που πήγαινα ταξίδια, το έκανα ξέρω εγώ τα 10-15 τελευταία χρόνια. Οπότε δεν έχω τόσο πολλά. Λοιπόν, εδώ όμως έρχονται οι ψυχολόγοι και βγάλανε ένα συμπέρασμα.
1: Και τι μας λένε οι ψυχολόγοι?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, απλά ότι δεν έχουμε μπει στην ίδια διαδικασία, λέει, όπως βγάζουμε φωτογραφίες. Όταν πάμε και αγοράζουμε ένα αναμνηστικό μαγνητάκι για το ψυγείο, είναι κάτι παραπάνω, κάτι που δεν θέλουμε να σβήσουμε από την ύμη. Είναι ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, σου λέει, που θέλουμε να κάνουμε όποτε βλέπουμε όλα αυτά τα μαγνητάκια στο ψυγείο. Δεν είναι κάτι απλό. Μην νομίζεις. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, μπορώ
0: τι
1: να σου
0: οι ψυχολόγοι
1: πω,
0: είναι αυτοί.
1: Μπορώ να σου πω ότι το 95% από τα μαγνητάκια δεν τα βλέπω κιόλας. Κατάλαβες, γίνονται ένα με την πόρτα του ψυγείου μετά από ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι κάθομαι και
0: πάντως
1: τα ταινίζω
0: σου λέει ότι είναι
1: σκέφτομαι.
0: Μια συνειδητή επιλογή που είναι πιο δυνατή από μια φωτογραφία που θα βγάλεις.
1: Εγώ πάλι έχω διαπιστώσει κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Τις στιγμές που περνάμε πραγματικά καλά, δεν σκεφτόμαστε καν να βγάλουμε φωτογραφία. Πραγματικά καλά, δεν σκεφτόμαστε καν να βγάλουμε φωτογραφία.
0: Ναι, εντάξει αυτό.

0: θυμάμαι ότι περνούσε
1: το
0: καλά τότε.
1: Χρόνο.
0: Εντάξει, το χρόνο το είναι δικό σου. Δεν βιαζόμαστε. Χαλάρωσε αυτή τη ζωή. Αν δεν χαλαρώσει, θα σε χαλαρώσει η ίδια. Αυτό σου λέω. Πρέπει να χαλαρώσει. Κατάλαβες, ο Ταύρος είναι έτσι που είμαι εγώ. Πρέπει να χαλαρώσει. Ο χρόνος δικός μας. Τον κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Μη βιάζεσαι. Βγάζουμε τη φωτογραφία όλα τώρα που περνάμε καλά. Συνεχίζουμε να περνάμε καλά μετά. Δεν βιάζεται κανείς. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, αυτά μας λένε εδώ για τα μαγνητάκια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όσες φορές πάω στο ψυγείο και βλέπω, ας πούμε, ένα μαγνητάκι. Θυμάμαι που είχα πάει εκεί τότε και ήταν έτσι. Ξέρω και εγώ και πέρασα έτσι. Τι ωραία που ήταν εκεί, ξέρω και εγώ. Το σκέφτομαι. Ή με το πώς σου έκαναν δώρο ένα μαγνητάκι εκεί που ήσουν στις διακοπές, ας πούμε. Παίζει και αυτό. Είναι στιγμές, δεν είναι μόνο ένα μαγνητάκι. Και το μέρος που πήγες σου θυμίζει και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να κολλάνε μαζί με το μαγνητάκι.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης κυρίες και κύριοι, και το βασικότερο 1η Οκτώβρη.
1: 1η Οκτώβρη, έτσι. Γεγονός, μπήκε ο Οκτώβριος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί θα μας βρείτε. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμός Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Να το πούμε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μην φύγει κανείς.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους.
3: Γίνε ανάδοχος της Action Aid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. Action Aid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Αλφα 94,7.
11: Ξηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, καλό μήνα και πάλι.
1: Καλό μας μήνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 1η του Οκτώβρη. Επιβαλίκος μας Καδραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρας Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Σημειώσε το.
1: Το σημειώνω.
0: Έτσι, όχι εσύ καλέ. Αυτός που ακούω εδώ πέρα.
1: Και εγώ να μην το σημειώσω.
0: Σημειώσε το να άρχισε. Να κάνουμε εκπομπή. Διαφορετικά δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι όμως μόνο η δικιά μου επιθυμία. Πρέπει να συνεργάζονται λίγο και το σύμπαν.
0: Συνεργάζεται το σύμπαν.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και το Ρωμανό που γιορτάζουν. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Διεθνής ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Όλα αυτά στο ημερολόγιο μας. Και νομίζω, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Κοσμά Κατραμάδε, ότι είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Να, γεια σου.
1: Για να
0: Βουλωμένο
1: δούμε.
0: Γράμμα διαβάζεις.
1: Για να δούμε τι συνέβη και σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα, 1η Οκτώβρη. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του 3ου του Κοδωμανού στην πεδιάδο των Γαυγαμήλων. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης, 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Οκτωβρίου.

0: κατάσταση είναι κουρουμουντού και τον Οκτώβριο του 2026.
1: Είναι αυτό που αρχίζει σιγά σιγά και γελάς και σε κοιτάει ο άλλος και λέει τώρα είναι καλά γιατί γελάει έτσι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου βιντεάκια και φωτογραφίες από ένα κοριτσάκι που είναι παιδί θαύμα, το λες. 6 χρονών κατέριψε 2 φορές σε 3 μέρες το παγκόσμιο ρεκόρ επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ. Πρόκειται για τη Λιάν Γιουντζή. Είναι η πρώτη αθλήτρια που έχει καταγράψει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα. Παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών, παρακαλώ πολύ. Εσύ το λύνεις στο κύβο του Ρούμπι.
0: Το έχουμε φτιάξει παλιότερα. Εντάξει, τώρα αυτό βαρετό.
1: Η εξάχρονη από την επαρχία Σιτσουάν ασχολείται εντατικά με τον κύβο του Ρούμπικ και έχει μάθει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης.
0: Άνθρωποι που είναι με φόρτο εργασίας, φαντάζομαι, έτσι και με ανάγκη εργασίας και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και ασχολούνται με τον κύβο.
1: 6 ετών, τι άλλο να κάνει.
0: Μα είναι και αυτό, είναι και 6 ετών. Είναι και αυτό.
1: Να πάει να παίξει. Όχι,
0: τι
1: εκεί.
0: Να πω.
1: Θα μάθει αλγόριθμος για να λύνει τον κύβο του Ρούμπικ.
0: Ο Αριστοτέλης είχε πει κάποια στιγμή, έτσι, σε πολύ ελληνικά βέβαια, τωρινά όχι αρχαία, ότι ο κόσμος ζούσε με θρησκεία και με τέχνες. Έτσι δεν χρειάστηκε, λέει, ποτέ την τεχνολογία, τη φυσική και όλα τα υπόλοιπα. Λέει, πριν από όλα αυτά που ανακαλύφθηκαν, ο κόσμος ζούσε με τη θρησκεία, είχε ανάγκη τη θρησκεία και τις τέχνες. Καταλαβαίνεις. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι αρχαίοι που λέγανε τα αντίθετα.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη, Πρωτομηνιά, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ίσως επειδή μιλούσαμε για Αριστοτέλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για αρχαίους γενικότερα, έτσι, να σας πω και άλλα πράγματα στην συνέχεια για τους αρχαίους και πώς ήταν οι γυναίκες τότε με βάση τα γραπτά που αφήσανε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι, οι αρχαίοι. Πιο συγκεκριμένα, π.χ. τον 7ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Έτσι μπορούμε και τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Συντονίσου, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Μη φυγείς.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
9: Από τι έφυγε?
10: Από πατατάκια.
11: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αιτήσια για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
16: Ψήρα, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι,

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Θυμήσου, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες εδώ, μαζί, παρέα. Λοιπόν, σας έλεγα για τις γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα, μήπως το θέλετε αυτό να το μάθετε ή...
1: Καλή, ναι.
0: Να ξέρεις, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γινόταν τότε στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι γυναικών που αναφέρουν εδώ τα αρχαία κείμενα. Έτσι, λοιπόν, φυσικά αυτά τα έχουν γράψει άντρες, παιδιά.
1: Άλλοι μόνο.
0: Έτσι. Και πιο συγκεκριμένα, τις πληροφορίες τις παίρνουμε από τον Σιμονίδη τον Αμοργινό. Mm-hmm. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Καταρχήν, οι γυναίκες ήταν υπό την κηδεμονία είτε του πατέρα είτε του συζύγου, αναφέρει εδώ στην αρχαία Ελλάδα.
1: Nice.
0: Έτσι, πάμε λοιπόν. Υπήρχαν οι γυναίκες γουρούνια. Ήταν αυτές που ενδιαφερόντουσαν λίγο για φαΐ και όχι για καθαριότητα. Οι γυναίκες αλεπούδες, που ήταν παρατηρητικές και πονηρές, αλλά όχι έξυπνες. Αυτά τα αναφέρει, παιδιά, αρχαίο κείμενο του 7ου αιώνα π.Χ. Έτσι. Προσέξτε, έχουμε μια επικοινωνία τώρα εμείς με τον 7ο αιώνα π.Χ. Έτσι. Μετά είναι οι γυναίκες γάιδαροι.
1: Συγγνώμη, όλο αυτό το πάει με ζώα.
0: Ναι, έτσι τους. Στην αρχαία Ελλάδα είσαι, ξέρω και εγώ τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, οι γυναίκες γάιδαροι ήταν μια καλή κατηγορία για τους άντρες. Ήταν αυτές οι γυναίκες που είχαν υπερβολική σεξουαλική διάθεση.
1: Οι γάιδαροι.
0: Οι γάιδαροι, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Είχαν πολύ σεξουαλική διάθεση οι γάιδαροι, αλλά και οι γυναίκες. Δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν αυτό. Γυναίκες σκύλοι.
1: Ουφ.
0: Ναι. Ήταν οι ανυπάκουες, λέει.
1: Θα περίμενα να τις πει γυναίκες γάτες, ανυπάκουες.
0: Ναι, γυναίκες. Μπορεί να μην πήγαν έτσι οι γάτες όπως τις έχουμε εμείς σήμερα. Παίζει και αυτό. Γυναίκες θύελες. Το καταλαβαίνουμε, νομίζω, και στις μέρες μας. Γυναίκες γη. Έτσι.
1: Γυναίκες γη.
0: Ναι. Γυναίκες νυφίτσες. Ήταν αυτές, λέει, που έκλεβαν. Οι γυναίκες γη ήταν οι άπλιστες.
1: Ταύρος, γη είναι ζώδιο.
0: Λοιπόν, ήταν οι νυφίτσες, ήταν οι γυναίκες που έκλεβαν, λοιπόν. Γυναίκες μέλισσες ήταν η μοναδική κατηγορία που ήταν η καλή. Γυναίκες μέλισσες είναι αυτές που είναι εργατικές και αφοσιωμένες, παρακαλώ πολύ. Είσαι μάλιστα γυναίκα μέλισσα.
1: Εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι γυναίκα πιστεύεις εσύ ότι είσαι? Αφοσιωμένη και εργατική, βρωμιάρα και...
1: Βρωμιάρα δεν είμαι σίγουρα.
0: Και σε αρέσει το φαΐ?
1: Μ' αρέσει το φαΐ, αλλά δεν είμαι βρωμιάρα.
0: Έτσι. Κατάλαβες. Οι πιο ενδιαφέρουσες, λοιπόν, ήταν οι γάιδαροι για την αρχαία Ελλάδα, για τους άντρες.

0: ξέρω τώρα. Εξακολουθώ να σκέφτομαι και να προβληματίζομαι για το τι γυναίκα είμαι εγώ. Τι σου οι άντρες εσύ, ρωτώ, που λέγανε.
1: Να.
0: Τι σου η γυναίκα.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό όμως ότι λίγο πολύ είναι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα.
0: Τα ίδια σχετικό.
1: Που λέει, ας πούμε, ξέρω, αυτές είναι πονηρές αλλά όχι έξυπνες.
0: Κοίτα, γενικότερα δεν είναι ωραίο να γκρουπάρεις έτσι τους ανθρώπους.
1: Έτσι, στην αρχαία Ελλάδα το κάνανε. Δεν ξέρω τι είναι ωραίο και τι όχι.
0: Μόλι και τώρα γίνεται.
1: Σαν πώς το λένε, σαν να ξέρεις τι γίνεται διαχρονικά τον 7ο αιώνα π.Χ. ας πούμε μέχρι σήμερα, είναι παραπάνω από 3.000 χρόνια. Ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, και πια και μιλήσαμε έτσι για 3.000 χρόνια, mm-hmm. γιατί χρησιμοποίησες ακριβώς αυτή τη λέξη. Mm-hmm. Εντοπίστηκε.
1: Περίπου, ρε παιδί μου τώρα.
0: Εντοπίστηκε 100% βρόσιμο μέλι σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ ηλικίας 3.000 χρόνων.
1: Mm-hmm. Μια χαρά.
0: Δεν είναι εντυπωσιακό.
1: Τώρα,
0: 3.000 χρόνια
1: είναι και, το ζήτημα
0: και να,
1: να
0: χαρακτηρίζεται 100% βρόσιμο.
1: Το
0: έτσι.
1: Δώσανε πρώτα σε εργαστήριο να κάνουν ανάλυση.
0: Ναι, προφανώς δεν το φάγανε κατευθείαν.
1: Βρήκα μέλι εδώ. Για βάλει το δάχτυλο να δούμε, είναι μέλι.
0: Το αγνό μέλι είναι η εξαίρεση. Δεν έχει ημερομηνία λήξης, mm-hmm. και μπορεί να παραμείνει αναλύωτο και απόλυτα ασφαλές προς κατανάλωση για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια.
1: Εντάξει, πες ότι εσύ.
0: Εφόσον είσαι σε στεγανό περιβάλλον,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εσύ αποθηκεύεις, πες μέλι. Με τι θα το φας πρώτον? Άμα τίποτα άλλο δεν είναι. Πες ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Χτύπα ξύλο και σου μένει το μέλι. Με τι θα το φας το μέλι, ας πούμε?
0: Α, και μια κουταλιά μέλι, είναι τονωτική όμως.
1: Ναι, αλλά μήπως δεν κάνει όταν είσαι νηστικός? Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει?
0: Και μια κουταλιά μέλι είναι τονωτική όμως.
1: Ναι, αλλά μήπως δεν κάνει όταν είσαι νηστικός? Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει αυτό?
0: Δεν το έχω ψάξει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη, και επιστρέφουμε εδώ.
1: Να πάμε, αφού μου το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Γιατί έρχονται διαφημίσεις.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, με λατινικούς χαρακτήρες όμως μας, βρίσκεται στα social media με τα ονόματά μας. Εκεί επικοινωνούμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Σημειώσε το. Μη φύγεις.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
7: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας για λίγο ακόμα εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ. Έβλεπα για τα για τα διπλώματα οδήγηση.
1: Ναι.
0: Για τα διπλώματα οδήγηση. Όσοι έχουν εκείνα τα παλιά κόκκινα, ροζ,
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: ήτανε.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, πρέπει οπωσδήποτε, ψηφίστηκε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ψηφίζονται αυτά. Χωρίς να το καταλαβαίνεις.
1: Μέχρι πότε πρέπει να τα αλλάξω, λέγε. Και
0: εγώ το ίδιο. Ιανουάριος του 2033.
1: Α, οκ. Okay. Έτσι όπως το ξεκίνησες Ιανουάριος, λέω, όπα.
0: Ναι, όπα, έχουμε και άλλο τρέξιμο.
1: Δύο μήνες.
0: Εντάξει, αυτά θα έχουν έτσι λίγο περισσότερα στοιχεία. Και λέει ότι μετά τα 65 εννοείται ότι λήγουν και πρέπει οπωσδήποτε να τα ανανεώσουμε. Και λέει μετά τα 80 γίνονται πάρα πολύ πιο συχνές οι εξετάσεις από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, από την πρόσφατη εμπειρία που είχες μαζί μου όταν χάλασε το αυτοκίνητό μου, σε πόσους θα έχεις πάρει το δίπλωμα από αυτούς που περνάγανε?
0: Α, έλατε, είναι και αυτό.
1: Εγώ, σε πόσους θα το έχεις
0: συγγνώμη
1: πάρει?
0: Συγγνώμη που θα το πω, αυτή ήταν η δική μου, ήτανε ηλικιωμένοι, για να μην πω άλλη λέξη, ηλικιωμένοι και γυναίκες. Αυτές ήταν που πέφτανε πάνω στο... Υπήρχε γυναίκα, παιδιά.
1: Ηλικιωμένοι ήταν οι χειρότεροι.
0: Ηλικιωμένοι και γυναίκες. Υπήρξαν δύο γυναίκες τουλάχιστον, οι οποίες είχαμε βάλει τις προάλλες που το συζητούσαμε χθες, το τρίγωνο το κόκκινο. Έτσι, σταματούσαν ή κόβανε ταχύτητα και φεύγαν και ξαναμπαίνανε στη λωρίδα και ερχόντουσαν σε εμένα και τους έλεγα γιατί σας έχει βάλει το τρίγωνο λίγο πιο πέρα, για να ξανάρθετε, και καθόντουσαν πίσω από το αυτοκίνητο με τα αλάρμα αναμένα. Έτσι, μιλάμε τώρα
1: για κάποιες άλλες επίσης που δεν βλέπανε το τρίγωνο.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Δεν...
1: Γυναίκες άντρες,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Όχι, ποιοι το διέλυξαν, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Την πρώτη φορά το διέλυσε άντρας.
0: Γέρος.
1: Ναι.
0: Μα αυτό είναι, είδες.
1: Μα παιδιά, και να κρατάω εγώ και φακό έτσι και να κουνάω πέρα δόθε και με γυναίκο και να μην βλέπουν τίποτα.
0: Τώρα δεν ξέρω και η αστυνομία τι έχει να πει, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιο τροχαίο. Δεν ξέρω
1: και πραγματικά.
0: Οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες ήταν αυτές που ήταν οι πιο επικίνδυνες.
1: Κοίτα, ωστόσο, πιο υψηλές ταχύτητες αναπτύσσανε οι άντρες. Άλλο υψηλές ταχύτητες.
0: Οι υψηλές ταχύτητες αναπτύσσουν αυτοί συνήθως που έχουν μια αυτοπεποίθηση στο τιμόνι, και φάνηκε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο άλλος και με χαμηλή ταχύτητα τη ζημιά την έκανε.
1: Ναι, ναι, αυτός που έκανε τη ζημιά την έκανε με χαμηλή ταχύτητα.
0: Αφού σε μία περίπτωση λέω πάει, θα πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, δεν πάει.
1: Ναι.

0: Και έτσι, για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Γιατί είναι 1η Οκτώβρη σήμερα, δεν θα ευθυμίσουμε, άλλη μόνο.
0: Να πάμε σε άλλο θέμα.
1: Τελείως. Σεξ και βία.
0: Όχι. Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από μια καταιγίδα που έπληξε παράκτιες περιοχές στη ΣΥΠΑ. Παιδιά, το βιντεάκι αυτό δείχνει φορητές τουαλέτες, αυτές που βάζουν όταν υπάρχουν συναυλίες, όταν υπάρχουν έργα, τις γνωστές, αυτές τις ορθογώνιες.
1: Λαϊκές αγορές,
0: ναι.
1: Έχουν και εκεί τουαλέτες.
0: Να έχουν ξυλωθεί από τη θέση τους, έτσι, και να κόβουν βόλτες.
1: Εντάξει, τώρα οι τουαλέτες αυτές δεν έχουν κάποια βάση, να ξέρεις. Έτσι είναι, κουτάκια, πλαστικά είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, φαντάσου ότι σε έχει πιάσει Mayday και έχεις πάει και έχεις μπει σε μια τέτοια τουαλέτα.
1: Βρήκες ώρα και εσύ.
0: Ξεκινάει ο αέρας.
1: Βρήκες ώρα και εσύ.
0: Και αρχίζει να σου πηγαίνει.
1: Τι θυμήθηκε για αυτή τώρα, τι σκέφτηκε τώρα. Τι να πω, θα πεθάνει τώρα με αυτά που είπε.
0: Μα να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι ακραία η καιρική συνθήκη που επικρατεί εκεί και γι' αυτό έγινε και αυτό.
1: Καλά, ναι. Συνήθως εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εγώ το βρίσκω πολύ γελίο να βλέπεις τις τουαλέτες να κόβουν βόλτες.
1: Να τρέχουν οι τουαλέτες ή να σου σκάσει καμιά τουαλέτα στον κήπο. Ή να βρεις το αυτοκίνητό σου την άλλη
0: και
1: μέρα.
0: Γεμάτη.
1: Ή την άλλη μέρα να βρεις το αυτοκίνητό σου με καρφωμένη μια τουαλέτα πάνω. Στο αυτοκίνητο, ωραίο είναι και αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Να κάνεις το σταυρό σου που απλά μένει το αυτοκίνητό σου. Και δεν βρήκες καμιά τουαλέτα επάνω.
0: Δόξα το.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι, έτσι μπήκε ο νέος μήνας, θα έλεγα. Είδες την παύση. Οκτώβριος, 1η Οκτωβρίου σήμερα.
1: Ότι μπήκε,
0: και κύριοι...
1: μπήκε.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριες και κύριοι αγαπημένα μου παιδιά, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε, Παρασκευή, έτσι, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας, εμείς. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Άλλη μια συναρπαστική εβδομάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχουμε ένα καλό μήνα και σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Πολλά, πολλά φιλιά.

0: 94,7. Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α 94,7.
1: Α 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
13: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά! Βασανιστείτε!

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
0: Αλφα 94,7.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Alpha 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Alpha 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Α94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.